0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
3: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος.

Όσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

0: μεριά σου.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσελγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο Δίο κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας, ράδιο.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία τέθηκαν επιτάπητος κατά τις επαφές αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Συμφώνησαν παράλληλα στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η ατζέντα των επαφών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Διεύρυνσης και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, επεκτάθηκε εφόλης της ύλης. Οι Βρυξέλλες σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι κατά την συνάντηση αναγνωρίστηκε η στρατηγική αξία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας ως προς την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Επισημαίνουν ότι εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η οικονομική και εμπορική συνεργασία, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια και οι κοινές προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Παράλληλα, Βρυξέλλες και Άγκυρα επιβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να λάβουν μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την αμοιβαία επωφελή σχέση σε αυτούς τους τομείς. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε προς την τουρκική πλευρά την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων. Επιπλέον, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για πρόσφατα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανικού και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, χθες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλα και η αντιπροσωπεία που τη συνοδεύει συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν κλειστή για τον τύπο. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε γραπτή δήλωση για την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στα επιτεύγματα και την κληρονομιά μιας προεδρίας που ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι το έργο που επιτελέστηκε θα συνεχίσει να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του υπέρτατου στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθύμησε πως η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών προκλήσεων, υιοθετώντας ως όραμα μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι επιτεύχθηκαν σημαντικές νομοθετικές συμφωνίες και προωθήθηκαν πρωτοβουλίες πολιτικής που ενισχύουν την ενιαία αγορά, προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Επεσήμανε ακόμη ότι μετά από πολλά χρόνια η Κυπριακή Προεδρία σημείωσε ιστορική πρόοδο στη διαδικασία διεύρυνσης με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Μεταξύ άλλων, υπέδειξε ότι η Κυπριακή Προεδρία προώθησε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αμυντική ετοιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη διαχείριση της μετανάστευσης. Η υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά πλέον η αστυνομία στη Λεμεσό σχετικά με το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας, η οποία φέρεται να πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Διερχόμενος οδηγός δήλωσε ότι αντελήφθη δύο άτομα εντός οχήματος να φωνάζουν, πλησίασε στο σημείο και είδε έναν άνδρα με στολή αστυνομικού να κρατά την άτυχη γυναίκα από το λαιμό. Του ζήτησε να την αφήσει ελεύθερη με το δράστη να προτάσει όπλο εναντίον του, καλώντας τον να απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, ο αστυνομικός έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα, την πυροβόλησε και ακολούθως αυτοπυροβολήθηκε. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως υποδομές της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές, το έδαφος και το υπέδαφος, στις οποίες χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίωνας του κινήματος ώστε να επιτίθεται στο Βόρειο Ισραήλ. Διεμήνησε εκ νέου πως οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από το λιβανικό έδαφος εάν δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χεσμπολά και δεν εξαλειφθεί η απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή κάλεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες όταν απειλούνται να ενεργούν χωρίς καθυστέρηση. Στο Ιράν, ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας θέτει ως προϋπόθεση για περαιτέρω συνομιλίες με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει ανάμεσα στα δύο μέρη. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για επίτευξη οριστικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Τόνισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει το διάλογο, αλλά παραμένει πάντοτε έτοιμη για πόλεμο. Υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούς και επανέλαβε πως η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας εντός οικίας στην δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λιτή. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν το άψυχο σώμα άνδρα εντός δασικής έκτασης πλησίων της ίδιας οικίας. Παράλληλα, απεγκλώβησαν γυναίκα η οποία διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Η εγκαυματίας φαίνεται να είναι η σύζυγος του νεκρού άντρα. Πριν από τον εντοπισμό της δεύτερης σωρού δόθηκε πληροφορία στις αρχές ότι αγνοείται ο 12χρονος γιος του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και της τραυματισμένης γυναίκας. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτει ο φωνικός καύσωνας που εξακολουθεί να πλήττει αρκετές χώρες της Ευρώπης. Γάλλοι υγειονομικοί δήλωσαν ότι υπήρξαν τουλάχιστον 300 θάνατοι, περισσότεροι από τους αναμενόμενους κατά τη διάρκεια του πενθήμερου καύσωνα το Μάιο του πρώτου στην χώρα για φέτος. Στην Ουγγαρία το ρεκόρ ψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα έσπασε καθώς το θερμόμετρο έδειξε χθες 42 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Σετσένη κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Σλοβακία, μόλις μια ημέρα αφού η χώρα ψήθηκε στους 41 βαθμούς Κελσίου, το ρεκόρ καταρρίφθηκε καθώς ο υδράργυρος ανέβηκε στους 41,3 βαθμούς. Στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το κύμα καύσωνα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Από τη χρήση εργαλείου κοπής μετάλλων, σμυρίλιου, προκλήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο νέο χωριό. Σύμφωνα με ανακοίνωση τμήματος δασών, ο χρήστης του εργαλείου παραδέχθηκε ότι το χρησιμοποιούσε κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ εναντίον του καταχωρήθηκε επίσημη καταγγελία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι στην τοποθεσία Καμίνια στο νέο χωριό. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 2:30 αφού έκαψε έκταση 1,5 δεκαρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 20 άτομα του τμήματος δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. Με αφορμή το περιστατικό, το τμήμα δασών απευθύνει αυστηρή έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες ή και ισχυροί άνεμοι, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών. Υπενθυμίζει παράλληλα ότι από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται, χωρίς γραπτή άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, η χρήση σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους και εντός κρατικών δασών εργαλείων, μηχανημάτων ή άλλου εξοπλισμού για κοπή ή συγκόλληση μετάλλων ή άλλων υλικών που παράγουν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρες και ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στα αμπέλια από τον Περονόσπορο, όπως υποστηρίζουν αμπελουργοί της επαρχίας που πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Κύλη στην παρουσία εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων και βουλευτών, αξιώνοντας από την πολιτεία καταβολή αποζημιώσεων προκειμένου να καλύψουν έστω το κόστος των φετινών τους εξόδων. Υποστηρίζουν ότι αν και είχαν λάβει όλα τα μέτρα, ακόμη και με προληπτικούς ψεκασμούς, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων 2 μηνών ήταν πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη του Περονόσπορου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος Παναγροτικού Σωτηρής Κουπάρης επιβεβαίωσε ότι στα χωριά της Λαώνας η καταστροφή από τον Περονόσπορο σε ορισμένες ποικιλίες ταφυλιών έφτασε στο 100%. Δυστυχώς πρόσθεσε, παρά τις προσπάθειες των αμπελουργών να περιορίσουν τις ζημιές, η ασθένεια εξαπλώθηκε σε όλους τους αμπελώνες της περιοχής. Ο κ. Κουπάρης χαρακτήρισε επιβεβλημένη την αποζημίωση των αμπελουργών και προειδοποίησε ότι ο Περονόσπορος θα έχει επιπτώσει στα αμπέλια και την επόμενη χρονιά. Ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή, Χαράλαμπος Πάζαρος, έθεσε χθες κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας στην Υπουργό Γεωργίας το θέμα των εκτεταμένων ζημιών σε αμπέλια από Περονόσπορο, καθώς και τη μειωμένη παροχή αρδευτικού νερού προς τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Πάζαρος ζήτησε και συμφωνήθηκε η άμεση καταγραφή των ζημιών ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές η καταστροφή που προκάλεσε ο Περονόσπορος στα αμπέλια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είναι ολοκληρωτική και οδηγεί εκατοντάδες οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο. Υπάρχουν και στην Πάφο οικοδομές με επικίνδυνα μπαλκόνια που μπορεί να καταρρεύσουν, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, τονίζοντας πως γι' αυτό το λόγο η αρμόδια αρχή αδειοδοτήσεων προώθησε την έκδοση 6 δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης επικίνδυνων πολυκατοικιών. Με αφορμή τη νέα κατάρρευση μπαλκονιών από οικοδομή στη Λεμεσό, ο κύριος Πιτοκοπίτης είχε σύσκεψη με λειτουργούς αρχής αδειοδότησης, κατά την οποία εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών και το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων. Προς το παρόν, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, από την ιεράρχηση προέκυψε η ανάγκη έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης μόνο για 6 οικοδομές. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου για τους επόμενους 2 μήνες θα διενεργούν ελέγχους σε υποστατικά παρασκευής και διάθεσης τροφίμων τις νυχτερινές ώρες. Ο προϊστάμενος υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν αποσκοπούν στην αύξηση των καταγγελιών, αλλά στην προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τον τρόπο χειρισμού των τροφίμων και την συντήρησή τους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως είπε, που οι θερμοκρασίες αυξάνονται, οι κίνδυνοι για αλλίωση των τροφίμων είναι μεγαλύτεροι και όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι χαμηλές συντάξεις θα πρέπει να αυξηθούν και κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, τόνισε η Γενική Γραμματέα ΣΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά μόνο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τώρα, είπε η κυρία Χαραλάμπου, δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα ταμεία προνοίας και το ύψος των χαμηλών συντάξεων. Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις γίνουν για την ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν να διαταράξουν την ανταποδοτικότητά του. Αύξηση καταγράφεται στη χρήση των δημόσιων μεταφορών στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με το Διευθυντή του Οργανισμού Συγκοινωνιών ΟΣΥΠΑ, Ανδρέα Ροδοσθένους. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αυτό διαπιστώνεται με βάση τα στοιχεία από την πώληση εισιτηρίων μεγάλης διάρκειας. Στο μεταξύ, εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, ΟΣΥΠΑ ενισχύει τα δρομολόγια του από και προς το αεροδρόμιο Πάφου και την τουριστική περιοχή. Παράλληλα, έχουν μπει επιπλέον διαδρομές προς Άγιο Γεώργιο Πέγιας, Λουτρά της Αφροδίτης και κάθε Κυριακή προς Παχύαμνο. Ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία οι δωρεάν περιηγήσεις προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχού Σακάμα από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, πέραν των 420 ατόμων απόλαυσαν την εκδρομή, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την περιήγηση και τους χώρους που έχουν επισκεφθεί. Η πρωτοβουλία απευθυνόταν τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού αλλά και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας Πάφου. Ανάλογη περιήγηση αναμένεται να προσφερθεί και πάλι για τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2026. Διάταγμα κράτησης για περίοδο 6 ημερών εξέδωσε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε άνδρα 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία για υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο 41χρονος συνελήφθη ύστερα από πληροφορία που εξασφάλισε η αστυνομία, βάσει της οποίας χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του υπόπτου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής των τελών και φορολογιών για το 2025 έχει παρέλθει. Με ανακοίνωση καλεί τους φορολογούμενους όπως άμεσα τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Τονίζει ότι όσοι οφειλέτες δεν ανταποκριθούν, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων περιλαμβανομένης της άσκησης αστικών αγωγών και επιβάρυνσης με περαιτέρω τόκους και έξοδα. Πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του Δήμου και στα τοπικά γραφεία που λειτουργούν στα δημοτικά διαμερίσματα ή και διαδικτυακά. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Άνδρης Αγαθοκλέου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 24, του Ευάγγελου Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα στον αριθμό 49 στο Αναβαργός και του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 39 βαθμοί στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητή ασθενής μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη και μικρή άνοδο την Παρασκευή για να κυμανθεί κοντά και πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά πλέον η αστυνομία στη Λεμεσό σχετικά με τον κρίσιμο τραυματισμό 46χρονης, η οποία φέρεται να δέχθηκε τα πειρά του αστυνομικού συζύγου της. Ο φερόμενος ως δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Επισκέφθηκε μονάδες του Ισραηλινού στρατού στο λιβανικό έδαφος. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους 1.550 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μία εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 811 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με τον φιλελεύθερο φρικτό έγκλημα από αστυνομικό. Τέσσερις σφαίρες για τη σύζυγο μητέρα και μία για τον εαυτό του, χωρίς ιστορικό βίας αλλά με προστριβές των τελευταίων ημερών. Σοκαρισμένος ο μάρτυρας περαστικός περιγράφει όσα είδε. Πριν συνέλθει η Κυπριακή κοινωνία από τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου, νέο τραγικό γεγονός προκάλεσε χθες συγκλονισμό. Αστυνομικός πυροβόλησε την σύζυγό του, η οποία μέχρι αργά χθες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και αυτοπυροβολήθηκε. Αυτός 55 χρονών, η γυναίκα 46, έχουν μαζί δύο παιδιά και από ένα ακόμη από προηγούμενους γάμους. Τα κίνητρα του φρικτού εγκλήματος δεν έχουν εξακριβωθεί, ωστόσο γίνεται λόγος για οικονομικά προβλήματα που τελευταία προκαλούσαν συχνά προστριβές και εντάσεις. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας, ορεινή Λεμεσός, έργα ζωής στα καμένα χωριά μας. Τέσσερα σημαντικά έργα πνοής υλοποιούνται στο Σούνι Ζανατσά, στον Άγιο Αμβρόσιο, στον Άγιο Θεράποντα και στο Βουνί. Έργα που δίνουν ζωή στις κοινότητες που πριν από ένα χρόνο είχαν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά. Ο Όμιλος XM, έχοντας εξαγγείλει κονδύλι ύψους 5 εκατομμυρίων για την πληγήσα περιοχή, προχωρά στο επόμενο βήμα της ανασυγκρότησης τεσσάρων κοινοτήτων με έργα υποδομής. Συναγερμός ξανά από νέα πτώση μπαλκονιών στη Λεμεσό, χωρίς τραυματισμούς αλλά με εκένωση της πολυκατοικίας και ζημιές σε όχημα. Το περιστατικό στον Κάψαλο, ΕΟΑ και ΕΤΕΚ επαναφέρουν την ανάγκη για υποχρεωτικό MOT κτηρίων.

0: Μετά τη φωτιά ζητούν μεταφορά της βιομηχανικής Αραδίπου. Επικρατέστερη αιτία η ασφυξία για το θάνατο των δύο παιδιών. Ανακρίθηκαν πατέρας και μητριά. Οδηγούνται αύριο ξανά στο δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων. Τα αίτια θανάτου παραμένουν ανοιχτά σε αυτό το στάδιο, αν και επικρατέστερο σενάριο παραμένει η ασφυξία. Αποστολή ασθενών στο εξωτερικό. Απορρίπτονται αιτήσεις λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης. Έκκληση προς γιατρούς για να συμπληρώνουν σωστά τα αιτήματα για αποστολή των ασθενών τους από εξωτερικό. Μπλόκο εφετίου σε Τουρκοκύπριους. Ζητούσαν ανάκτηση περιουσίας και αποζημίωση 40 εκατομμυρίων. Απορρίφθηκαν οι αξιώσεις για ανάκτηση 125 ακινήτων και αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κρίθηκε ότι η υπόθεση διαφέρει ουσιοδός από εκείνη της Τιτίνας Λοϊζίδου. Μοναχία Βακούμ στο τραπέζι αφορισμός ή αποσχηματισμός τους. Η Ιερά Σύνοδος ενδέχεται να εξετάσει αποσχηματισμό ή ακόμη και αφορισμό, εάν επιβεβαιωθεί ότι συνεχίζουν να λειτουργούν ως κληρικοί. Μικρόβια βακτήρια ανέπτυξαν νέους μηχανισμούς επιβίωσης. Η αντεπίθεση των υπερμικροβίων φαίνεται να περνά σε νέα φάση στην Ευρώπη, αφού πλέον δεν αυξάνεται μόνο η αντοχή τους στα αντιβιωτικά, αλλά αλλάζουν και οι μηχανισμοί επιβίωσης τους. Κυπριακή Προεδρία. Από τις πιο ουσιαστικές και τις πιο παραγωγικές, η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώθηκε χθες με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να δηλώνει πως ήταν μία από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές. Βουλή Κυβέρνηση κόντρα για λίστες νέων θέσεων στο δημόσιο. Στα άκρα το τραβάνε η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία για το νομοθετικό πακέτο με το οποίο αλλάζει διαδικασία των προσλήψεων στο δημόσιο με κατάργηση των γραπτών εξετάσεων. Η Βουλή δεν εγκρίνει και επιμένει στην κατάθεση αμέσως των καταλόγων με τις θέσεις που θα ανοιχθούν το 2027 στο δημόσιο. Διορίζεται ομάδα ποινικών ανακριτών. Αύριο αναμένεται να διοριστούν οι ποινικοί ανακριτές για να εξετάσουν τα όσα προέκυψαν από την έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς. Ανίτα Δημητρίου είδε Μητσοτάκη και προσφώνησε Βουλή. Μηνύματα συνεργασίας και κοινής πορείας Κύπρου και Ελλάδας έστειλε από την Αθήνα η Ανίτα Δημητρίου. Από τον Φιλελεύθερο πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα κατοχή όπλου χωρίς νέα ψυχομετρικά. Η απόπειρα γυναικοκτονίας αναδεικνύει κενό στην αστυνομία. Με τραγικό τρόπο αναδεικνύεται το ζήτημα της έλλειψης ψυχομετρικής εξέτασης των αστυνομικών για ανανέωση του πιστοποιητικού ικανότητας κατοχής και χρήσης υπηρεσιακού οπλισμού. Ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται μόνο κατά την πρόσληψη. Ο δράστης της απόπειρας γυναικοκτονίας στο Ζακάκι πυροβόλησε τη 46χρονη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ανέλαβε η υπηρεσία, πήρε το πιστόλι και έφυγε για να πυροβολήσει τη γυναίκα του. Αποκαλυπτικός αυτόπτης μάρτυρας. Θύματα της οικογενειακής τραγωδίας και τα παιδιά του ζεύγους χρειάζονται προστασία, στήριξη και όχι κοινωνικό στιγματισμό, επί στον πολίτη η εγκληματολόγος κοινωνιολόγος Δήμητρα Τσίτσι. Ανησυχία για την έμφυλη βία. Το νέο έγκλημα με θύμα γυναίκα επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της έμφυλης βίας. Η απόπειρα γυναικοκτονίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Το ΑΚΕΛ θα φέρει το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Τραγωδία στην Ξυλοφάγου, το μυστήριο του μοιραίου εγκλωβισμού. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών των Βρετανικών Βάσεων βρίσκονται το σύστημα κλειδώματος του μοιραίου οχήματος, το ενδεχόμενο βλάβη στις πόρτες και ενεργοποίηση του συστήματος Child Lock, καθώς και οι συνθήκες που μετέτρεψαν το αυτοκίνητο σε παγίδα θανάτου για τα δύο αδέλφια ηλικίας 10 και 8 ετών. Ανίτα Δημητρίου, επαφές στην Αθήνα για Κυπριακό και Διμερείς Σχέσεις. Κυπριακή Προεδρία βλέπει με θετικό αποτύπωμα για την Κύπρο. Αραδίπου καταψύκτης η αιτία της καταστροφής σε εργοστάσιο. Φυσικό αέριο σε εμπορική φάση Γλάφκος και Πήγασος. Πάνδημος αποχαιρετισμός για την Σεφκιούλ σε κλίμα συγκίνησης με αναφορές στην ενότητα των δύο κοινοτήτων το τελευταίο αντίο. Πλήθος κόσμου, ανώνυμοι και επώνυμοι και από τις δύο κοινότητες, συγκεντρώθηκε στα γραφεία της εφημερίδας Γιάννη Ντουζέν για να τιμήσουν τη δημοσιογράφου που γεφύρωσε τις διαχωριστικές γραμμές και έδωσε ελπίδα στις οικογένειες των αγνοωμένων. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας «Αγροτικός κόσμος, φυγή λόγω υδατικού». Το υδατικό θα διώξει τα επόμενα χρόνια επαγγελματίες από τον κλάδο, προειδοποιεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Κάγια Κάλλας, προαπαιτούμενο το Κυπριακό. Η ειρηνική διευθέτηση στην Κύπρο θα φέρει πρόοδο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είπε η ύπατη εκπρόσωπος. Μονακό, θύμα επίθεσης ολιγάρχης. Κύπριος υπήκοος είναι ο Βαντίμ Γερμολόγεφ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με μέλη της οικογένειάς του από έκρηξη βόμβας στο Μονακό. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, μία προσθήκη στον ΑΠΟΕΛ και μία παραμονή σαν μεταγραφή. Πάμε να δούμε για τη συνέχεια το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής, η οποία σήμερα το έχει το ως κύριο θέμα: «Βαριά εικόνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Στα Founts δάνεια 19,6 δισεκατομμυρίων που αφορούν 64.381 δανειολήπτες, εντείνονται οι ανησυχίες για εκποιήσεις. Υπουργός και ΟΚΙΠΗ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι ασθενείς τριμώχνονται σε ελάχιστους διαθέσιμους χώρους στο νοσοκομείο θάλασσας, ενώ δεν είναι πλέον σπάνιο να κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα σε συνθήκες που δεν συνάδουν με τις αρχές της σύγχρονης ψυχιατρικής φροντίδας. Πώς βρέθηκαν μόνα τους και πώς εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο. Απαντήσεις σε δύο κρίσιμα ερωτήματα αναζητούν οι εξεταστές της φοβερής τραγωδίας στο χωριό Ξυλοφάγου, όπου δύο ανήλικα αγοράκια βρήκαν φρικτό θάνατο εγκλωβισμένα μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Κενό προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας. Αστυνομικός πυροβόλησε την σύζυγό του. Ακατάλληλα κτίρια, μπαλκόνια συνεχίζουν να πέφτουν από τα σαθρά κτίρια στην Λεμεσό. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο, τρομακτική κίνδυνη από την συνύπαρξη βιομηχανικών περιοχών με οικιστικές ζώνες. Όχι στο όνομά μας, φώναξαν πολίτες για τη Γάζα έξω από το Προεδρικό. 6 άξονες για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και στρατηγικό σχεδιασμό ζητά το ΑΚΕΛ. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ 26, 3 εισιτήρια για τους 16, περιμένουν κατόχους. Ομόνια, πρώτες εξετάσεις για τους πράσινους στην Πολωνία. Και η αλήθεια, η οποία έχει κύριο θέμα σήμερα: ούτε σήμερα ποινικοί ανακριτές. Αναβλήθηκε για αύριο το Υπουργικό χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση. Όμως ο πρόεδρος χθες το μεσημέρι διαβεβαίωνε ότι σήμερα θα είχε ανακοινώσεις. Λίγες ώρες μετά ήρθε ανακοίνωση από το Προεδρικό για αναβολή της συνεδρίας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Δημιουργεί αναπάντητα ερωτήματα η καθυστέρηση από πλευράς κυβέρνησης με τους ποινικούς ανακριτές να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πληροφορίες για ομάδα πάνω από 3 άτομα και ένας από αυτούς να είναι από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι από την Κύπρο. Αντιδράσεις από νομικούς κύκλους για την ενδεχόμενη επιλογή Λαδίτη, καθώς μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί πρόσωπα από χώρες που ακολουθούν το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Πολύ κρίσιμη κατάσταση της υγείας της 46χρονης, τραγωδία και στο Ζακά, και αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και έθεσε τέρμα στη ζωή του. Μετά την έντονη λογομαχία με τον σύζυγό της εντός του οχήματός της, αυτή επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο δέχτηκε 4 πυροβολισμούς από τον 55χρονο, ο οποίος έκανε χρήση του υπηρεσιακού του πιστολιού. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού να οδήγησαν σε έντονη διαφωνία και καυγά με την τραγική αυτή κατάληξη. Κύπριος ο ολιγάρχης, απόπειρα δολοφονίας επιχειρηματίας στο Μονακό που εδρεύει στο νησί μας. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός γεμάτος μεταλλικά θράψματα εξεράγει στο πριγκιπάτο σε κρίσιμη κατάσταση και η σύζυγος και το παιδί του. Βενεζουέλα, εκατοντάδες σωροί σε αυτοσχέδια νεκροτομία, περισσότεροι από 1.700 οι νεκροί. Βαθιά συγκίνηση, η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Σεφκιούλ Ουλουντάκ. Τραγωδία στην Ξυλοφάγου, η νεκροτομή δεν απάντησε στα ερωτήματα για το θάνατο των δύο παιδιών εντός οχήματος. Δημοκρατικός συναγερμός γιορτάζει μισό αιώνα ιστορίας και ανοίγει το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. Η Προεδρία τελείωσε, οι προετοιμασίες συνεχίζονται, θα κρατήσει την κουμπάρα στο Υπουργικό. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, εδώ και 22 χρόνια δεν υπάρχει ούτε τεχνογνωσία ούτε συντονισμός για ευρωπαϊκά θέματα. και στην αθλητική της εφημερίδας. Κάτι καλό συμβαίνει, ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής, η οποία έχει κύριο τίτλο «Η Κύπρος ανεβάζει επενδυτικές ταχύτητες στα βλέμματα στην τεχνολογία, στον τομέα των ακινήτων και των επαγγελματικών υπηρεσιών». Η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για διεθνείς επενδυτές και εταιρείες ξένων συμφερόντων, διατηρώντας τη δυναμική της παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, στη μονάδα διευκόλυνσης εταιριών εγγράφηκαν 133 νέες εταιρείες, με την τεχνολογία να παραμένει ο κυρίαρχος τομέας δραστηριότητας, ενώ σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στους τομείς των επενδύσεων, των ακινήτων, των επαγγελματικών υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ακραία ζέστη στεγνώνει την οικονομία της Ευρώπης, ένας ακόμη τίτλος. Σέρβις Ερντογάν στον Πούτιν, παράκαμψη κυρώσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακίνητα, περισσότεροι Αμερικανοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα. Μεγέθυνση 81% μεγαλώνει τουρκική ποντοπόρος ναυτιλίας, σχέδια θελούσια, σε δεύτερη μοίρα η μείωση κόστους. Νίκος Χριστοδουλίδης, είχαμε πολύ θράσος στην Προεδρία, μικροδέματα, αναμένονται έσοδα 15 εκατομμύριων, κομισιόν 33,7 εκατομμύρια ευρώ στους Τουρκοκύπριους του 2025. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, της Καθημερινής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τα μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Ασίσε Στέιτς. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή. Είχαμε χθες συνεδριάσεις και συνεχίζουμε να έχουμε και σήμερα συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Ένα από τα θέματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή είναι οι καταστροφές που έχουν γίνει στα αμπέλια από τον Περονόσπορο. Φωνάζουν και οι πατατοπαραγωγοί στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου και άλλες ομάδες, πρέπει να σας πω, παραγωγών. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
5: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι κάθε χρόνο, δυστυχώς, επειδή είναι έρμεο των καιρικών συνθήκων, κυρίως οι Γεωργοί, έχουμε τέτοια ζητήματα, είναι αλήθεια.
5: Βεβαίως, αλλά φέτος το φαινόμενο με τον Περονόσπορο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουν πληγεί πάρα πολλές περιοχές. Έχει πληγεί η περιοχή της Λαώνας. Έχει πληγεί η περιοχή τα Λέπκια, Λετίν Μπουφούλου, η Παναγιά.
0: Όλες οι εμπελουργικές κοινότητες.
5: Στην περιοχή της Διαρίζου, Σαλαμιού, Μέσανα, όλες εκείνες οι περιοχές. Όντως υπάρχει σοβαρό ζήτημα και δεν είναι μόνο στην Πάφο, από ό,τι μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βουλευτές, ότι η ασθένεια έχει φτάσει και στη Λεμεσό.
0: Ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό στη Λεμεσό, αλλά υπάρχει.
5: Σε μικρότερο βαθμό, αλλά υπάρχουν και εκεί πέρα φαινόμενα με περονοσπορό. Θέλω να θυμίσω ότι στείλαμε επιστολή στην κυρία Υπουργό μετά από επισκέψεις που είχαμε κάνει σε Αμπελώνες, όταν είδαμε και από κοντά το πρόβλημα και θέσαμε επιτάπητος τη διάσταση του προβλήματος με τον περονόσπορο κτλ. Και χθες στην Επιτροπή Γεωργίας το θέσαμε ξανά στην κυρία Υπουργό. Το γνωρίζει το τμήμα Γεωργίας, αυτό μας ενημέρωσε. Και μέσα του Ιούλη, μέσα με τέλη του Ιούλη, τα συνεργεία θα βγουν έξω για να κάνουν τις καταγραφές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα προτιθόμαστε να το γράψουμε και με άλλους συναδελφούς από την ΠΑΦΟ που είμαστε στην ίδια επιτροπή στη Βουλή, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, για να αποζημιωθούν οι πληγέντες γεωργοί που καταλαβαίνετε ότι αν δεν θα έχουν φέτος σοδεία, καταλαβαίνετε τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει κάποιος.
0: Μάλιστα. Είναι τραγική κατάσταση δυστυχώς των αμπελουργών μας. Λοιπόν, πριν πάμε στο άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε και είναι για τον υφιστάμενο δρόμο, η αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος δεν τελειώνει, απλώς υπενθυμίζω ότι οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από τον αρμόδιο υπουργό σε εμάς ήταν ότι θα ολοκληρώνονταν το πρώτο κομμάτι από τη Μεσόγειο μέχρι το Στρουμπί τον Μάρτιο και ένα μήνα αργότερα τον Απρίλιο ενδεχομένως το δεύτερο κομμάτι στη Γιόλου. Λοιπόν, είμαστε ήδη στον Ιούλιο και δεν φαίνεται να τελειώνει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Είναι πιο μπροστά βέβαια το πρώτο κομμάτι, υπολείπονται κάποιες εργασίες αυτό της Μεσόγειος, αλλά για το άλλο τμήμα εκεί στη Γιόλου τα πράγματα είναι ακόμα δύσκολα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, γιατί θέλω να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δίκου του Πανίκο Λεωνίδου, για να τον διευκολύνουμε, κύριε Φακοντή, και θα επανέλθω σε εσάς. Καλή σας ημέρα,
5: καλημέρα,
0: κύριε Λεωνίδου.
5: Καλημέρα σας, συνάδελφο.
0: Λοιπόν,
6: αγαπητέ Κώστα, σε όλους τους φίλους της ΠΑΠ.
0: Συζητούσαμε με τον κύριο Φακοντή για τον περονόσπορο και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στους αμπελώνες στην Πάφο και έλεγε ο κύριος Φακοντής ότι δυστυχώς ζημιές, ότι ο περονόσπορος έχει αρχίσει να επηρεάζει και τους παραγωγούς και τα αμπελοχώρια στην Λεμεσό. Έχετε κάποια εικόνα, κύριε Λεωνίδου?
6: Δεν έχω υπόψη μου, παρόλο που κατάγομαι από τα κρασοχώρια και ψεύθυμου σε εκδήλωση στην περιοχή και έχω δει σχεδόν όλους τους κοινοτάκες, δεν μου έχει αναφερθεί κάτι.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχουμε εδώ είναι ότι είναι σε μικρότερο βαθμό το πρόβλημα του περονόσπορου στην Λεμεσό, αλλά υπάρχει και εκεί πρόβλημα, αλλά είναι σε μικρότερο βαθμό από ότι στην Πάφο.
6: Από ό,τι ξέρω, το πρόβλημα αυτό έγινε στην ακατασταθεί, αν θέλετε, του καιρού.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν τον περονόσπορο.
6: Εγώ κατάγομαι και ήμουνα και αμπελουργός. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κόσμου, τον αμπελουργό, γιατί όπως ξέρετε, μειώθηκε η αμπελοκαλλιέργεια, μειώθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα αμπέλια. Κακώς, κατά την άποψή μου, και αυτό οφείλεται σε μια κακή πολιτική, η οποία επέτρεψε την εκρίζωση μεγάλων εκτάσεων αμπελώνων, ιδιαίτερα στην περιοχή μας στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να έχουμε και συνέπειες με τις πυρκαγιές.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Και η γεωργία αυτού του ίδιου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
6: πρέπει να τους ενισχύσουμε, πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να έρθει το κράτος αρρωγός, όπως έρχεται σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες της κοινωνίας μας που έχουν ζητήματα. Γι' αυτό να παρακολουθούμε τα πράγματα και να είμαστε παρόντες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί στο διορισμό των ποινικών ανακριτών, κύριε Λεωνίδου? Είναι ανησυχητικό αυτό?
6: Όχι, δεν είναι ανησυχητικό. Απλώς το πρόβλημα, από ό,τι γνωρίζω, γιατί χθες είχα φροντίσει να πληροφορηθώ σχετικά με αυτό το θέμα. Νομίζω σήμερα θα υπάρχει λίγο συμβούλιο που ενδεχομένως να βρει τη λύση. Το πρόβλημα είναι ότι με όποιους επικοινώνησα, όχι με όλους, με αρκετούς που επικοινώνησα, οι οποίοι μπορεί να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο, μπορεί να συνδέονται με τον ΑΕΔΙΤΑ τρόπο με τα εμπλεκόμενα μέρη. Συνεπώς, επειδή θα υπάρχει το θέμα της σύγκρουσης, συμφέροντος και διοντολογικά δεν θα μπορεί να είναι ανακριτές. Γι' αυτό υπάρχει η δυσκολία. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρει τη λύση, γιατί πρέπει να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση, πρέπει να προχωρήσουν και οι έρευνες στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Έγιναν πολλές συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες για τον τρόπο και την
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί, επειδή έχει ακουστεί έντονα και δεν ξέρω αν ποια θα είναι η τελική απόφαση, ότι ενδεχομένως τουλάχιστον ένας από τους ποινικούς ανακριτές να είναι Ελλαδίτης ή και περισσότεροι ενδεχομένως. Μπορεί ένας δικηγόρος, ένας νομικός, ο οποίος όμως έχει μια άλλη φιλοσοφία το δίκαιο στην Ελλάδα, ναι, από αυτό το οποίο εφαρμόζουμε στην Κύπρο, το αγγλοσαξονικό όπως το αποκαλούμε, ναι, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε μια τέτοια διερεύνηση ή απλώς θα μπερδέψουμε την κατάσταση ακόμη περισσότερο.
6: Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο, εάν είναι καθηγητής πανεπιστημίου για παράδειγμα, είναι το ένα, αν είναι ενεργεία νομικός, ποινικολόγος, είναι άλλο. Σίγουρα η ποινική δικονομία της Ελλάδας είναι διαφορετική, οι διαδικασίες. Όμως οι τρόποι, οι μεθόδοι έρευνας, ανάκρισης κλπ. Είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο ο ίδιος τρόπος.
0: Ναι.
6: Η κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι εκεί, είναι γνωστά. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα ο ρόλος τους θα είναι να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες και τα δικήματα και τα οποία περιγράφονται στο πόρισμα της αρχής, αντιλαμβάνομαι.
6: Ναι, αντιλαμβάνομαι με τη συνεργασία και Κυπρίο θα μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση. Θα ήταν καλύτερα να ήταν Κύπροι.
0: Μάλιστα.
6: Ή, αν θέλετε, κάποιοι οι οποίοι θα πρόκειται από χώρες που έχουμε το κοινό δίκαιο. Mm-hmm. Να το πούμε.
0: Δεν θα κερδίζαμε χρόνο, κύριε Λεωνίδου, αν διορίζονταν αυτοί οι οποίοι ερεύνησαν, τους δίνονταν αυτή η δυνατότητα, αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα. Δεν θα κερδίζαμε χρόνο και δεν θα ήταν καλύτερα.
6: Επειδή πρόκειται περί δύο διαφορετικών θεσμών.
0: Ναι.
6: Εδώ το καλύτερο, να σας πω, κύριε Νάνο, είναι αυτό που έχω πει και κατ' επανάληψη. Δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθούν τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός. Ιδιαίτερα ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας σε καμία των περιπτώσεων θα έπρεπε να εξαιρεθούν. Γιατί το λέω? Γιατί αν ήταν εκεί δεν θα είχαμε κανένα ζήτημα να συζητάμε τώρα. Επειδή κάποιοι λένε ότι επειδή ο Γενικός και ο βοηθός έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο και στο Υπουργικό Συμβούλιο τότε του Νίκου Αναστασιάδη, ότι υπάρχει κόλλημα. Προσωπικά πιστεύω ότι από τη στιγμή που ένας θεσμός, ένας αξιωματούχος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από οποιονδήποτε και είναι ανεξάρτητος θεσμός με βάση το Σύνταγμα, οι εξουσίες που ρυθμίζονται και προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγμα και τον νόμο που καθορίζει ευρύτερα τις αρμοδιότητες. Και από εκείνη τη στιγμή λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος τον διορίζει. Δεν βρίσκεται σε καμία σχέση εξάρτησης το πρόσωπο που διορίστηκε από το διορίζον όργανο. Συνεπώς, τρεις παράγοντες είναι που δίνουν εξουσία στον ανεξάρτητο θεσμό. Το Σύνταγμα και οι νόμοι, η ανεξαρτησία αυτόματα, αλλά και η συνείδηση του προσώπου που μετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, τα υπόλοιπα δεν έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη.
0: Ναι.
6: Και έπρεπε να σταθεί ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας στο ύψος των περιστάσεων, γιατί βάζω το βοηθό γενικό και δεν ασχολούμαι με το γενικό εισαγγελέα. Επειδή για το γενικό εισαγγελέα έχει δηλώσει ο ίδιος ότι συνδέεται με τον πρόεδρο σε σχέση φιλίας κλπ. Άρα,
0: καλά, μα και ο βοηθός ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο.
6: Είναι, αλλά σας λέω, από τη στιγμή που διορίστηκε βοηθός, αυτόματα μετατρέπεται σε έναν ανεξάρτητο θεσμό. Αν ήταν έτσι, δεν έπρεπε να διορίζονται από κανένα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Θα έρθουν από το φιγγάρι, θα έρθουν από τον ουρανό μετέωροι και να παίρνουν τις θέσεις. Κάποιος τους διορίζει. Άρα, όποιος τους διορίζει δεν μπορεί να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η άποψη μου. Αν γινόταν έτσι, δεν θα είχαμε κανένα ζήτημα.
0: Μάλιστα.
6: Η εισαγγελία, η νομική υπηρεσία θα έχει τους ποινικούς τους ανακριτές, θα διόριζε κάποιους αν ήθελε βοήθεια.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση να εγκρίνεται αυτό το νομοσχέδιο για την κατάργηση των εξετάσεων τώρα, πριν την διακοπή των εργασιών της Βουλής?
6: Των εξετάσεων, γιατί δεν είναι.
0: Εννοώ για των κυβερνητικών εξετάσεων, για τις προσλήψεις εννοώ, αυτό το θέμα το οποίο.
6: Δεν έχω υπόψη. Το δω, γιατί είναι στην Επιτροπή Οικονομικό, ναι. Μάλλον που θα συζητήθηκε χθες, δεν έχω υπόψη.
0: Μάλιστα.
6: Θα το δούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα τοποθετηθούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φακοντή, για την υπομονή. Απλώς επειδή είχε μια άλλη υποχρέωση ο κύριος Λεωνίδου και έπρεπε να τον απελευθερώσουμε. Καθυστερήσαμε εμείς λίγο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα με τους ποινικούς ανακριτές, πριν πάμε στο άλλο?
5: Κύριε Νανό, και ποινικοί ανακριτές να διοριστούν, και τρεις ή πέντε ή τέσσερις, δεν παίζει ρόλο ο αριθμός και τα λοιπά.
0: Παίζει ρόλο, γιατί όσο περισσότεροι είναι, τόσο πιο μπερδεμένη θα είναι η κατάσταση και τόσο περισσότερο χρόνο θα πάρει, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Είναι διαφορετικό να καταλήξουν σε συμφωνία 3 και είναι πιο δύσκολο να καταλήξουν σε συμφωνία 5. Λέω τώρα. Ναι.
5: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το απολύτω. Αλλά υπάρχει μια παροιμία όπου λαλούν πολύ κογόρια αργή να ξημερωθεί. Το θέμα είναι και οι επιγενικοί ανακριτές να μπουν για να κάνουν τη δουλειά που θα κάνει η αστυνομία. Αυτοί οι ποινικοί ανακριτές θα ετοιμάσουν μία νομική έκθεση, η οποία θα καταλήξει, πού θα καταλήξει με βάση το Σύνταγμα, αγαπητέ κύριε Νάνου, θα καταλήξει στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα. Εμείς λέμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, με τη σχέση που έχει μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την τεράστια σύγκρουση συμφέροντος που έχουν αυτοί οι δύο θεσμοί με τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να εξασκήσει τη δουλειά του αμερόληπτα και ανεξάρτητα. Εξού και ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός ζήτησαν την αυτοεξαίρεσή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Αλλά με βάση το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει ότι η οποιαδήποτε ποινική δίωξη σε περίπτωση που υπάρχουν ενδεχομένως ποινικά αδικήματα βρίσκεται στην εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας λέμε ότι πρέπει να παραιτηθεί, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα δεν μπορεί να εξασκήσει αμερόληπτα και ανεξάρτητα τη δουλειά του. Γιατί ήταν πρώην υπουργός του κυρίου Αναστασιάδη, ήταν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο πήγαιναν οι αιτήσεις των χρυσών διαβατηρίων από το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Αναστασιάδη και λάμβαναν όλοι μαζί τις αποφάσεις για αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, για 7.500 διαβατήρια τα οποία είχαν δοθεί, που με βάση την έκθεση του κύριου Νικολάτου και το πόρισμα της αρχής που έγινε για τα χρυσά διαβατήρια, το 51% αυτών των χρυσών διαβατηρίων ήταν παράνομα, και όλοι βλέπουμε τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε το ζήτημα, και μέσα από το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς έχουν καταγραφεί όλα αυτά που ήταν το φως της δημοσιότητας, όλα αυτά τα οποία γίνεται σάλος και στο Πανευρωπαϊκό και εντός της Κύπρου για τη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά που υπάρχει στην Ίσον Κύπρο. Και είναι το που λέμε, ότι είναι μονόδρομος η παραίτηση του Γενικού και βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να μπορεί το σύστημα δικαιοσύνης στην Κύπρο να λειτουργήσει ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Και σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχειοθετημένα ποινικά ζητήματα, να οδηγηθούμε στη δικαιοσύνη για να επέλθει επιτέλους μια κάθαρση σε αυτόν τον τόπο, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχού, στην αναβάθμιση, την περιβόητη αναβάθμιση του δρόμου, καθώς το άλλο έργο είναι καθυλωμένο, ο αυτοκινητόδρομος είναι καθυλωμένο, ακόμη και αυτό το έργο της αναβάθμισης και αυτό έχει μπλέξει σε περιπέτειες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με δεδομένο ότι ήδη είναι οι διαφορές μεταξύ του εργολάβου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε διαμεσολάβηση και μάλλον θα καταλήξει στα δικαστήρια, καθώς η κοινοπραξία, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, έχει διεκδικεί παράταση αρκετών ημερών λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω λανθασμένων μελετών που υπήρχαν για τον δρόμο που παρέλαβαν, και με βάση τις μελέτες αυτές είχαν προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Να σας πω ένα παράδειγμα, ενδεχομένως εσείς να καταλαβαίνετε περισσότερα γιατί είσαστε και πολιτικός μηχανικός, ότι οι διατομές που τους είχαν δώσει ήταν η αρχική μελέτη 0,75 εκατοστά και τελικά τελική αυτή που έγινε με τη νέα μελέτη είναι για 2 μέτρα, διατομές 2 μέτρων. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, δεν μιλάμε για εκατοστά, μιλάμε για μέτρα. Και το έργο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αρχές Ιανουαρίου, στις 12 Ιανουαρίου αν θυμάμαι καλά, και είμαστε ήδη αρχές Ιουλίου και ακόμη κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα παραδοθεί αυτό το έργο, ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό από τη Γιόλου στο Στρουμπί.
5: Καταρχήν, κύριε Νάνο, είναι ντροπή απέναντι στους πολίτες της Πάφου να βλέπουν αυτόν το έργο να είναι ημιτελές και κανείς να μην εργάζεται στον χώρο του εργοταξίου. Δέστε το συνέστημα του κόσμου, του πολίτη, του φορολογούμενου, του οποίου περνά καθημερινά από εκείνον τον δρόμο, να βλέπει...
0: Και ταλαιπωρείται για 2 χρόνια τώρα.
5: Να ταλαιπωρείται βεβαίως, να βλέπει ημιτελείς εργασίες και να υπάρχει απόλυτη σιωπή από πλευράς Υπουργείου, απόλυτη σιωπή από Τμήμα Δημοσίων Έργων, κανείς να μην εργάζεται στο εργοτάξιο, να τίθεται θέμα ασφάλειας, γιατί όλη αυτή η διαδρομή βρίσκεται στο πλάι με προβλήματα στην ασφαλτόστρωση, με κόνους οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Είναι τραγική η κατάσταση. Και είναι εδώ που λέμε, όταν δεν μπορεί το κράτος να υλοποιήσει ένα μικρό έργο της τάξης των 2,5 με 3 εκατομμυρίων, πώς θα καταφέρει να ολοκληρώσει το δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς έναν έργο δεκάδων εκατομμυρίων. Είναι ντροπή πραγματικά που για τέτοια μικρά έργα δεν μπορεί το Υπουργείο, δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα υλοποιήσει και να δώσει λύσεις. Και να βλέπουμε έναν έργο να έχει παράταση 6 μήνες, να χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να τελειώσει. Τώρα έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν. Όλοι θα περνούν, είτε λευκοσιάτες είτε λεμεσανοί που θα επισκέπτονται την πόλη Χρυσοχούς, είτε τουρίστες από το συγκεκριμένο δρόμο. Πραγματικά, αν ήμουν στη θέση αυτών που διοικούν και κάνουν κουμάντο στο συγκεκριμένο έργο, πραγματικά θα ντρέπομουν, αγαπητέ Κωνσταντάνο.
0: Λοιπόν,
5: ειλικρινά είναι απαράδεκτο. Μας είχαν πει ότι θα τελειώσει τις πρώτες 2 εβδομάδες του Γενάρη. Ήρθε ο Υπουργός, είπε ότι θα πάρει παράταση μέχρι τον Μάρτιο και θα γίνει τμηματική παραλαβή τουλάχιστον του πρώτου τμήματος της Τσάδας.
0: Ναι.
5: Ούτε τμηματική παραλαβή έγινε, ούτε έχουν προχωρήσει τα έργα. Βλέπουμε έναν εργοτάξιο ημιτελές, όπου υπάρχουν και θέματα ασφάλειας και υγείας και κανείς δεν προβληματίζεται σε αυτόν τον τόπο. Ούτε τα δημόσια έργα, ούτε ο Υπουργός.
0: Και δεν είναι μόνον, η ταλαιπωρία, είναι και οι πρόσθετες αποζημιώσεις που διεκδικεί ο εργολάβος. Να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα. Λόγω των καταρρεύσεων, των κατολισθήσεων που είχαμε το τελευταίο διάστημα από τις βροχοπτώσεις, έκρινα ότι έπρεπε να γίνουν πρόσθετη στήχη αντιστήριξης 400 μέτρων. ακούστε, 400 μέτρων. Λοιπόν, και ο εργολάβος ζήτησε παράταση, μιλάμε τώρα πρόσθετη παράταση, άλλες 40 μέρες για να γίνει αυτό το, για να γίνουν αυτές οι πρόσθετες εργασίες, η τύχη αντιστήριξης 400 μέτρων. Και το Τμήμα Δημοσίων Ενέργων λέει δεν σας δίνουμε παράταση.
5: Πώς θα υλοποιηθούν.
0: Σας λέω τώρα την άλλη πλευρά τι ακούσαμε στην διερεύνηση του, που κάναμε του θέματος.
5: Εντάξει, καλύτερα να ρωτήσετε, επειδή λοιπόν, είστε και δημοσιογράφος, αγαπητέ κύριε Νάνο, και τα δημόσια έργα.
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει,
5: χρειάζεται να γίνει
0: όμως και από την πλευρά σας ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος, γιατί είχαμε λαθασμένες μελέτες για το έργο, γιατί κάποιοι δηλαδή άρον-άρον έσπρωξαν για να προχωρήσει τότε αυτό το έργο. Θυμάστε, ήταν η ασπιρίνη που μας έδωσαν και το, η πιπίλα, γιατί είχε διακοπεί το συμβόλαιο του άλλο, ναι, με τον αυτοκινητόδρομο, και μας είπαν, ξέρετε, ότι προχωράμε όμως στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Και οι μελέτες αποδεικνύουν ότι ήταν λαθασμένες. Και αναφέρομαι μόνο στις διατομές που σας είπα προηγουμένως.
5: Κύριε Νάνο, κουραστήκαμε πλέον να βλέπουμε και να ακούμε ότι υπάρχουν ευθύνες και να μην υπάρχουν υπεύθυνοι σε αυτόν τον τόπο. Έγινεται όποιος ασχολείται με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από χρήμα που πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης, όλοι πρέπει να είναι υπόλογοι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Πότε είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, σήμερα είναι ή αύριο?
5: Είναι την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη. Αύριο λοιπόν.
5: Είναι την Πέμπτη, αλλά δεν υπάρχει στην ατζέντα. Ναι. Αγαπητέ κύριε Νάνο, πρέπει να με αποδεσμεύσετε, γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 10 λεπτά, 11 λεπτά ακρίβεια μετά τις 8. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Μάριος Δρουσιώτη, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το Ικαλάθι του προηγούμενου μήνα. Όπως συνεπής ο Σύνδεσμος, ό,τι μας είχε υποσχεθεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πριν μας πείτε για το Ικαλάθι, θέλω να σας ρωτήσω, παρακολουθείτε τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων? Δεν ξέρω, αλλά αυτή η καθοδική πορεία που παρουσιάζονται που παρουσιάζουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές, δεν βλέπω να φτάνουν στα πρατήρια. Τουλάχιστον με την ταχύτητα που έφταναν όταν είχαμε άνοδο.
1: Αυτό ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν αμέσως, και όταν κατεβαίνουν υπάρχει μια καθυστέρηση 48 ώρων περίπου κατά μέσον όρο, δηλαδή 2 ημερών, αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί, ούτε και οι πρατηριούχοι δεν το αμφισβητούν. Αυτό ξεκάθαρο. Βλέπουμε μια μείωση στις τιμές, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτή η μείωση είναι αυτή που έπρεπε να ήταν ή είναι λιγότερη. Για σκοπούς σύγκρισης, εάν συγκρίνουμε τις τιμές που ίσχυαν την ημέρα του πολέμου με Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, 1η του Μάρτη, αυτή τη στιγμή, σήμερα, με πρωινές πληροφορίες, πρωινές τιμές, είναι 18,5 σεν πιο ψηλά η βενζίνη, και το πετρέλαιο κίνησης 20 σεν πιο ψηλά η βενζίνη. Τώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι περίπου οι ίδιες τιμές που υπήρχαν κατά την έναρξη του πολέμου, οι διεθνείς τιμές. Τώρα, γιατί βρισκόμαστε εδώ και πού θα φτάσουμε δεν ξέρουμε. Η δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι εμείς αγοράζουμε τιμές πλάτ και όχι τιμές σε δολάρια του βαρέλι σε πρέν. Αυτό ισχύει, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Υπάρχει σίγουρα μια σύνδεση μεταξύ είτε διεθνών τιμών πρέν ή και τιμές πλάτ. Υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ τους και μια σύνδεση. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, αν και εγώ προσωπικά έκανα δήλωση όχι μία φορά ότι δεν, και οι τιμές, οι διεθνείς τιμές να φτάσουν στο επίπεδο που ίσχυαν πριν τον πόλεμο, οι λιανικές τιμές δεν πρόκειται να φτάσουν τις τιμές που ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Μάλιστα, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ή κατεβαίνει ναι, μέχρι ένα σημείο. Ναι. Πάντα είναι κάτι μας μένει παραπάνω, ναι, επιβαρυντικό εννοώ.
1: Ναι, όμως είναι ευχάριστη η έκπληξη για μας το ότι ανανεώθηκε η επιδότηση και δεν καταργήθηκε.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό. Γλιτώνουμε 8 σεντ, αλλά μας τα παίρνουν με άλλο τρόπο. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Ικαλάθι. Αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν είναι καινούριο ή δεν το είχα παρατηρήσει το προηγούμενο διάστημα, ότι έχουμε μια ομαδοποίηση των υπεραγορών για σκοπούς σύγκρισης.
1: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που το έκαναμε. Πάντα έκαναμε σύγκριση μεταξύ 3 με 5 υπεραγορών που είχαν τα περισσότερα προϊόντα στο Ικαλάθι. Διότι όταν έχεις περισσότερα προϊόντα στο Ικαλάθι, ο καταναλωτής έχει και μεγαλύτερες επιλογές. Ναι. Από τις 48 υπεραγορές διαλέξαμε τις 5 οι οποίες είχαν τα περισσότερα προϊόντα στο Ικαλάθι και συγκρίναμε αυτές. Όμως, θεωρήσαμε σκόπιμο ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε στις 5 μόνο υπεραγορές, πρέπει να δούμε και παρακάτω, να δούμε πώς συγκρίνονται και άλλες υπεραγορές και τι συμβαίνει σε άλλες υπεραγορές. Οπότε με τα κόπου, το μεγάλο κόπου, κάναμε συγκρίσεις για απόλυτα κοινά προϊόντα, ίδια προϊόντα, για 20 διαφορετικές υπεραγορές περιλαμβανομένων των πέντε με τα μεγαλύτερα, με τους μεγαλύτερων αριθμών προϊόντων στο Ικαλάτι. Χωρίσαμε αυτές τις 20 υπεραγορές ανάλογα με τα πόσα προϊόντα διαθέτουν μια υπεραγορά. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι δεν θα πω ονόματα. Υπάρχουν δύο υπεραγορές με πανκύπρια κάλυψη που έχουν καταστήματα σε ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίες υπεραγορές έχουν μόνο γύρω στα 140 είδη από τα 476 που υπάρχουν στο Ικάλατι. Όταν συγκρίνουμε αυτές τις δύο υπεραγορές που είναι μεγάλες και πανκύπριες κάλυψεις με τα 140 είδη, με κάποιες άλλες που έχουν 450 είδη, αναγκαστικά τα κοινά προϊόντα είναι κάτω από τα 140 προϊόντα. Οπότε χωρίσαμε τις υπεραγορές σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις πέντε με τα περισσότερα.
0: Εν τω μεταξύ σύγκριση, μπορείτε να μας λέτε και τα ονόματα εμάς. Δεν έχουμε, έχουμε δεσμεύσεις. Να πείτε και τα ονόματα να ξέρουν οι ακροατές μας και τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, υπάρχουν και δημοσιευμένα και θα τα πω τα ονόματα. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι πέντε με τα μεγαλύτερα προϊόντα που είναι Αθιενίτης, Ιωαννίτης, Κλαβενίτης, Μετρό και Αλφαμέγα. Αυτοί οι πέντε έχουν 327 κοινά προϊόντα τα οποία έχουμε προσθέσει τις τιμές των 327 προϊόντων και βγάλαμε το συνολικό κόστος και καταγράψαμε ποια έχει το συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων, ποια είναι φθηνότερη. Και είναι με τη σειρά που είπα, η πρώτη είναι ο Αθιενίτης με 1.273 ευρώ το συνολικό κόστος, δεύτερος ο Ιωαννίδης με 1.323, ο τρίτος ο Σκλαβενίτης με 1.324, που εδώ να τονίσω ότι το 1.323 και το 1.324 δεν παίζει και διαφορά μεγάλη, διότι είναι ένα ευρώ στα 1.300, οπότε ο κάθε καταναλωτής δεν θα επιλέξει ποιος είναι ο πιο φθηνός στα κοινά προϊόντα, ποιος το βολεύει, διότι η διαφορά είναι ελάχιστη. Μετά είναι το Μετρό με 1.359 και ο Αλφαμέγα με 1.358. Εάν συγκρίνουμε τον πιο ακριβό σε αυτήν την κατηγορία με τον πιο φθηνό, είναι 6,7% διαφορά από τον πιο φθηνό, αλλά εδώ αξίζει τον κόπο, αξίζει να σημειώσω ότι τον Ιούλιο του 2025, που ήταν ο πρώτος μήνας που λειτουργήσε το Ικαλάτι, από τις 12 Ιουνίου, η διαφορά της ίδιας υπεραγοράς από τον κοινότερη στα κοινά προϊόντα, το τονίζω, ήταν 12%. Τώρα η ψαλίδα μειώθηκε στο 6,7%.
0: Σχεδόν στο μισό, έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι λειτουργήσε αυτός ο ανταγωνισμός.
0: Ναι, αλλά λειτουργήσε.
1: Αλλά δεν
0: λειτουργήσε. Λειτουργήσε γιατί οι ακριβές αγορές προσαρμόστηκαν καλύτερα και μείωσαν τις τιμές τους, ή οι ακριβότερες αγορές, υπεραγορές, μείωσαν αυτές λιγάκι τη διαφορά.
1: Είναι και οι δύο λόγοι. Αλλά ο βασικότερος λόγος είναι ότι μείωσαν τις τιμές τους και μείωσαν τις τιμές τους, γι' αυτό μειώθηκε και η ψαλίδα. Εδώ λειτουργήσε ο ανταγωνισμός εδώ σε αυτή την κατηγορία. Ερχόμαστε στην άλλη κατηγορία που είναι και η άλλη κατηγορία που ανέφερα, ότι η υπεραγορά Lidl και Pop Life διαθέτουν γύρω στα 140 προϊόντα μόνο από τα 470.
0: Πολύ λιγότερα, το 1 τρίτο σχεδόν των προϊόντων.
1: Με το 1 τρίτο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι αυτή η διαφορά των προϊόντων, περιορίζει την επιλογή του καταναλωτή σε λιγότερο αριθμό προϊόντων και δίνει πλεονέκτημα στις υπεραγορές αυτές, ότι διαλέγει τα προϊόντα που συμφέρουν καλύτερα, ίσως να δίνει. Σε αυτήν την κατηγορία και πάλι είναι ο Αθηνίτης ο φθηνότερος, 63 κοινά προϊόντα υπάρχουν σε αυτήν την κατηγορία λόγω του μικρού αριθμού που διαθέτουν οι δύο υπεραγορές. Ο Αθηνίτης φθηνότερος, δεύτερον το Λίτος, τρίτον ο Σκλαβινίτης, τέταρτος ο Pop Life και πέμπτος ο Αλφα Μέγα. Εάν πάμε, θα έρθω τώρα, κάναμε και σύγκριση με τις υπεραγορές που φέρουν το σήμαν μας μπροστά, διότι είναι πάρα πολλές αυτές οι υπεραγορές. Μπορεί να φέρουν το σήμα μας μπροστά, αλλά είναι ξεχωριστές νομικές εντότητες.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Έχουν, ανήκουν σε έναν όμιλο, αλλά και ναι. Συνήθως για να ψωνίζουν φτηνότερα, οι ίδιες δηλαδή, να προμηθεύονται φτηνότερα οι ίδιες.
1: Και καλά κάνουν, είναι ένα καλό μέτρο. Πάντως και σε αυτήν την κατηγορία συγκρίνονται 9 υπεραγορές που φέρουν το σήμα μας, μαζί με τις τρεις βασικές υπεραγορές που έχουν τα πολλά προϊόντα, ώστε να υπάρχει μια σύγκριση. Και οι βασικές τρεις αγορές είναι Αθηνίτης, Σκλαβενίτης, Αλφαμέγα, που συγκρίνονται με όλες τις κατηγορίες. Στην κατηγορία με το ΜΑΣ, που είναι μέσα το ΜΑΣ μαζί με τις τρεις, πάλι ο Αθηνίτης φθηνότερο, ο δεύτερος φθηνότερος είναι ΜΑΣ Μικρόπολης, ο τρίτος μας Μέρις Μάρκετ, τέταρτος Κραδενίτης, πέμπτος Καρτσεράς, έκτος Αλφαμέγα και ακολουθούν οι άλλες υπεραγορές μέχρι το 12ο. Θα τα βρουν τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του συνδέσμου και κάναμε και μία ακραία, δεν θα το πω ακραία, πάλι η ομάδα 4 περιλαμβάνει τις τρεις βασικές που είπαμε, Αθηνίτης, Κραδενίτης, Αλφαμέγα, μαζί με κάποιες που θεωρούνται ακριβές υπεραγορές. Και βλέπουμε, ναι, καλά, Αθηνίτης πρώτος, δεύτερος ο Σκλαβενίτης, τρίτος ο Σμαρτ, τέταρτος ο Αλφαμέγα και πάει. Εδώ βλέπουμε ότι η υπεραγορά Σιπάλ στα Λιμιά σε 112 κοινά προϊόντα μαζί με αυτούς, συγκρινόμενοι με την φθηνότερη υπεραγορά που επαναλαμβάνω στα κοινά προϊόντα δεν είναι φθηνότερη, δεν έχουμε στοιχεία ότι είναι φθηνότερη στις 8, 10, 15 χιλιάδες ήδη κωδικούς που έχει. Μιλούμε στα απόλυτα κοινά προϊόντα. Εδώ μιλούμε. Εάν συγκρίνουμε την ακριβότερη με τη φθηνότερη, βλέπουμε ότι η ακριβότερη είναι 34,82, 35% πιο ψηλή και ακριβή στα κοινά προϊόντα, το επαναλαμβάνω διότι το θεωρώ σημαντικό, από τη φθηνότερη που είναι ο Αθηνίτης. Και είναι εδώ που έρχομαι και λέω ότι λειτουργήσε ο ανταγωνισμός μόνο σε μικρών αριθμών υπεραγορών.
0: Το σημαντικό κύριε Ρουσιώτη, ότι είναι ότι με αυτή την ομαδοποίηση που κάνετε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε και άλλες μικρότερες εμβέλειας υπεραγορές που έχουν λιγότερα καταστήματα, και αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές και αυτή την παράμετρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρουσιώτη, να είστε καλά, καλημέρα σας εύχομαι.
1: Μισό λεπτό θέλω ακόμα.
0: Πείτε μας βέβαια.
1: Στην Ελλάδα Μάρτιν, Απρίλη, Μάιο, Ιούνιο είχαν οριοθετήσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για 4 μήνες. Που τον Απρίλιο στον Ιούνιο, 30 Ιουνίου έληξε. Τώρα έκαμε συμφωνία με τους υπεραγορές και τους άλλους η Ελλάδα ότι Ιούλιο και Αύγουστο θα παραμείνουν παγωποιημένες οι τιμές και το Σεπτέμβρη για 2.000 προϊόντα όπως ήταν και προηγουμένως, το Σεπτέμβρη θα έρθουν να δουν πώς θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές. Στην Κύπρο τίποτε δεν έκαναμε και τρία πράγματα. Κατηγορία γαλακτοκομικά προϊόντα στους 4 μήνες στην Ελλάδα μειώθηκε η κατηγορία αυτή κατά 5-6% μείωση λόγω των μέτρων που επήρε, στην Κύπρο αυξήθηκε 4,6%. Στα αρτοσκευάσματα, στην Ελλάδα μειώθηκε η κατηγορία αυτή 4-6%. Στην Κύπρο αυξήθηκε 12%. Η χημή και τα αναψυκτικά στην Ελλάδα μειώθηκαν 5-6% και στην Κύπρο αυξήθηκαν 6,17%. Αυτό τι λέει? Ότι η Ελλάδα επήρε μέτρα και εμείς κανένα μέτρο δεν επήραμε, ούτε καν εφαρμόζουμε αποτελεσματικά τις νομοθεσίες που έχουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το παράπονο μας ο σύνδεσμος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δροσιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος μας εξηγεί και κάνει και αυτές τις συγκρίσεις και με την Ελλάδα για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Σε μια χώρα τα μέτρα που παίρνουν αποδίδουν και έχουμε μείωση, για παράδειγμα. Στην Κύπρο τα μέτρα που παίρνουμε έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, αυξάνονται τιμές. Λοιπόν, βάζουμε τελεία, αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 20ήμερο του Ιούνιου η κατάσταση βελτιώθηκε εμφανώς, θα έλεγα. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, θα έλεγα, είναι οι μήνες αιχμής. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων, του τοπικού Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο Ευρυπίδης Λοεζίδης, ο οποίος έγινε και παππούς. Καλημέρα σας, κύριε Λοεζίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
0: Χαίρεστε το εγγόνι σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, άκουγα χθες, πρέπει να σας πω, άκουγα χθες τον Υφυπουργό Τουρισμού στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής να αναφέρεται στο τι έχει γίνει κλπ. Και νομίζω ότι έχετε μια απόσταση στο πώς αξιολογείτε την κατάσταση, αν μη τι άλλο.
2: Άμα γνωρίζεις τη βάση του τουρισμού, άμα γνωρίζεις τι σημαίνει ξενοδοχειακή βιομηχανία, έχει σίγουρα διαφορετική άποψη. Ναι. Κάποιοι πιστεύω δεν έχουν.
0: Κάποιοι νομίζω ότι προσπαθούν να οριοποιήσουν την εικόνα.
2: Ακριβώς, και δεν ευθύνονται για αυτά το που συμβαίνει. Αυτό είναι το εκπληκτικό της ιστορίας. Δεν ευθύνονται για το τι συμβαίνει στην Κύπρο.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει ένας πόλεμος δίπλα, έχει φέρει τα πάνω κάτω και εκεί που σταμάτησε που πρέπει να γίνει κάτι, συνεχίζουμε να λέω ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Διότι αν παραδεχτούν ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να

0: Τι αφού ήταν πόλεμος, δεν θα είναι ξενοδοχεία, να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν τα ξενοδοχεία πιο νωρίς, να μην χάσει ο κόσμος τις δουλειές του κλπ. Και να ζητηθεί η βοήθεια από την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε πότε θα. Να δούμε πώς είχε ο τουρισμός. Δηλαδή, έχω έναν πόλεμο και λέω πότε να καταλάβω πώς είχε ο τουρισμός για να βοηθηθεί η Κύπρος. Είναι αδιανόητο αυτό που ακούμε στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Και να βλέπουμε αυτή τη συνέχεια. Να συγκρίνουμε αποτελέσματα με το 22, με το 23.
1: Με την περίοδο του COVID, λέτε.
0: Δηλαδή, να προσπαθούν να επιχειρονολογήσουν κάτι που δεν υπάρχει λόγο να το κάνουν και να φαίνονται μη σοβαροί. Πραγματικά, αυτό μας ξενίζει περισσότερα από όλα.
1: Ναι. Τώρα, έχουμε συμπληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του χρόνου.
0: Θέλω να ολοκληρώσω, κύριε Νάνο. Ναι. Η ουσία σας λέω και σε εσάς να καταλάβετε το πρόβλημα, γιατί ούτε εσείς ξέρετε το πρόβλημα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι καταλαβαίνω περισσότερα από αυτά τουλάχιστον που ακούω από τους υπουργούς.
0: Όταν έλεγα οι δημοσιογράφοι, γιατί όλοι μένετε στις αφήξεις, τι σημαίνει αφήξεις, ενώ οι αφήξεις είναι το 1/4 της παραμέτρου που συμβαίνει στην βιομηχανία μας. Και το επαναλαμβάνω και θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Κανένας δεν είπε τι συνέβαινε την 1η Μαρτίου πριν συμβεί ο πόλεμος. Η Κύπρος πριν συμβεί ο πόλεμος 1η Μαρτίου ήταν 18% αυξημένες οι αφήξεις παγκύπρια. Καταλαβαίνετε τι σεζόν θα ήταν φέτος.
1: Ναι.
0: Όχι να έρχομαι να τη συγκρίνω με το 24 και το 23 και να με ικανοποιεί ότι ανεβαίνουν οι αριθμοί αφήξεων. Δηλαδή, ένας τουρίστας που έρχεται στην Κύπρο να μείνει 10 μέρες είναι ίδιος τουρίστας που έρχεται να μείνει μια μέρα.
1: Ασφαλώς.
0: Αν όλοι έρχονταν μια μέρα ή δύο μέρες, θα θέλαμε πενταπλάσιους τουρίστες να φτάσουμε που ήμασταν πριν.
1: Και με δεδομένο το τι είχε συμβεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, τι είχε συμβεί τον περασμένο χρόνο, και με βάση τις κρατήσεις, τη ροή των κρατήσεων που είχατε, κάνατε και τις ανάλογες προετοιμασίες για να ανοίξετε όσα ξεκίνησαν.
0: Βρήκαμε προσωπικό έγκαιρα.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Και όταν τώρα σας λένε ότι ξέρετε, δεν, εντάξει, μια χαρά είμαστε, κοιτάξτε, ας πούμε ότι ο Ιούνιος πήγε καλύτερα από ό,τι ήταν
0: το
1: 2023.
0: Αυτοί που λένε, ναι. Καλά οι ξενοδοχοί, για χαρά την έχουν οι ξενοδοχοί, ναι. Τι παραπονιούνται, βγάζουν εκατομμύρια αυτοί. Mm-hmm. Το COVID, η μόνη βιομηχανία που είχε μηδέν έσοδο για δύο χρόνια ήταν ξενοδοχοί. Όλοι δεν πήγαμε να αντέξουμε, δεν μας χαρίστηκε κάτι, δόθηκε μια επιδότηση. Δεν μπορούμε να είμαστε και γνώμονες γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά
1: ήταν μία ένεση. Ναι.
0: Αλλά ναι. Δύο χρόνια δεν είχαμε έσοδα, μηδέν. Ναι. Ενώ όλοι δούλευαν. Και τα εστιατόρια δούλευαν και οι υπεραγορές δούλευαν. Και όλοι δούλευαν. Και οι κυβερνητικοί όλοι είχαν έσοδα. Εμείς δεν είχαμε απλώς έσοδα, μηδέν.
1: Ναι.
0: Και δεν έπρεπε να χάσουμε όλο το προσωπικό μας. Άρα, να μην ξεχνούμε ότι μια βιομηχανία πέρασε τα δύσκολα μας και το 2022 και ξαφνικά νομίζουμε ότι. Έχουν βγάλει τα υπερκέρδη.
1: Μάλιστα.
0: Στο περιβόητο αριθμό αφήξεων στην Κύπρο. Mm-hmm. Εμείς με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε τον Μάιο να λένε η στατιστική υπηρεσία πτώση λέει 4,9. Που εμείς τηλεφωνάμε συνέχεια στα μέλη, ξέρουμε τι συμβαίνει και στην ΠΑΚΟ και στην περιοχή Αμοχώστου. Που η κατάσταση ήταν πολύ τραγική, όλα τα ξενοδοχεία να λένε μια μείωση 35-45 στην Αμόχρωστο και στην Πάφο 20-25.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν λέμε ψέματα και δεν υπάρχει λόγος να πούμε ψέματα για κανένα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια στα ξενοδοχεία. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλοι ξεχνούν. Οι αφήξεις είναι σχεδόν μισό εκατομμύριο, λέει τον Μάιο. Ξεχνούμε ότι πόσοι πάνε στα κατεχόμενα. Το κρύβομαι κάτω του τραπέζι. Ωραία, 8 και 10%. Στην Πάφο, δόξα ο Θεός, 17.000 κλίνες σε Airbnb και οι νόμιμες κλίνες στην Πάφο, σε ξενοδοχεία είναι 29. Άρα δηλαδή, οι μισές κλίνες έχουν πιάσει άδεια με εξπρές διαδικασίες, 220 ευρώ. Παίρνουν άδεια διαμερίσματα που δεν ελέγχονται, ούτε από θέματα ασφαλείας, ούτε από θέματα πυροσβεστικής, είτε από οτιδήποτε άλλο θέμα. Φτάνει να προσθέσει τα 220 ευρώ και να έχει την παροχή ρεύματος. Το Airbnb χτίστηκε για να βοηθήσει τον φτωχό τον κόσμο. Αλλά
1: ναι.
0: Πρέπει να αποδεχτούν. Αυτός ο κόσμος δεν πάει στα ξενοδοχεία. Άρα, όταν μιλάμε για την ξενοδοχειακή βιομηχανία, μιλάμε για τα ξενοδοχεία. Για τα διαμερίσματα, τα διούχα. Που χρειάζονται χίλιες διαδικασίες και χίλιες άδειες για να

0: Πούνια Δίδυμος.
1: Ναι,
0: Οι πρώτοι
1: αντιλαμβάνομαι...
0: που στήριξαν να γίνει το Airbnb νόμιμο είμαστε εμείς, γιατί είχαν ξεφύγει και δεν υπήρχε ούτε καν έλεγχος ποιοι ήταν, τι χρέωνα, όλοι ήταν φοροαπαλλαγμένοι κλπ. Τουλάχιστον πληρώνουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν πληρώνουν, πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά για την εταιρεία. Και υπάρχει αυτή τουλάχιστον.
1: Είναι υπό έλεγχο τουλάχιστον η όλη κατάσταση. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Με δεδομένο ότι είχαμε αυτό το τρίμηνο Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο με αυτές τις επιπτώσεις που προαναφέρατε, είχαμε ένα καλό Γενάρη, Φλεβάρι, ήταν ένας μέτριος θα έλεγα υπό τις περιστάσεις και με το τι περιμέναμε τελικά Ιούνιος, ακόμη και αν οι υπόλοιποι μήνες του χρόνου, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νιόβρης ενδεχομένως, πάνε καλύτερα ή πάνε καλά, έχουμε ακόμα και αύξηση σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, μπορούν να καλύψουν αυτές τις απώλειες που είχαμε, κύριε Λοζίδη, ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση?
0: Ωραία, θα επαναλάβω τον εαυτό μου. Μπορεί οι αριθμοί μέχρι τέλος της σεζόν που καταγράφει η στατιστική υπηρεσία να πει ότι έχουμε πτώσει, αν όλα βαίνουν καλά κλπ. Μία πτώση της τάξης του 6-8%. Το τι έφυγε στα ξενοδοχεία είναι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα το ξεκαθαρίσω.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο.
1: Αν συγκρίνουμε την περσινή χρονιά. Δηλαδή να τα συγκρίνουμε με την περασμένη χρονιά και με φέτος, με βάση αυτές τις επιπτώσεις που υπήρξαν, εσείς εκτιμάτε ότι η μείωση θα είναι διψήφια?
0: Ωραία. Για το Μάιο η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε 4,9 μείωση των πληθυσμού που έρχεται.
1: Των αφήξεων, ναι.
0: Των αφήξεων, γιατί δεν θέλω να πω είναι. Και αν δείτε τις υποσημειώσεις, λέει, ενώ το 25, το 85% ήρθε για διακοπές στην Κύπρο, το 26, το 72% ήρθε για διακοπές, για άλλοι είναι για επιχειρηματίες, για επισκέψεις κλπ. Έχουμε ένα κενό εκεί, 13%, που το λέμε ότι δεν ήρθαν για τουρισμό, ήρθαν για κάτι άλλο. Συνήθως όμως πρόκειται για επιχειρήσεις, για οτιδήποτε στην Κύπρο, είναι σύντομες οι επισκέψεις αυτές. Και θα επαναλάβω, αν ένας τουρίστας έρχει και μείνει 10 μέρες, 9 μέρες όπως οι Εγγλέζοι, δεν είναι ο ίδιος τουρίστας που θα είναι ο Ισραηλίδης. Και η αύξηση που είχαμε τον Ιούνιο, φαίνεται ότι ήταν από το Ισραήλ, ναι, μετά τον λήξη του πολέμου.
1: Ναι, διότι είχαμε και μια περίοδο που δεν γίνονταν ταξίδια πτήσεις από το Ισραήλ, και κάποιοι, αλλά αυτές μιλούμε για διήμερα, τριήμερα, μονοήμερα και τέτοιες.
0: Ναι, αλλά ένας Ισραηλίδης τουρίστας των 2 ημερών,
1: δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα Βρετανό.
0: Τέσσερις τουρίστες Ισραηλίδες για να αντιστοιχίσουν με ένα Εγγλέζο.
1: Σωστό.
0: Γιατί ο Άγγλος θα μείνει 8 και 9 μέρες.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι η διανυκτέρευση. Άρα θέλουμε τετραπλάσιον τουρισμό από το Ισραήλ που σου έρχονται για να ισοβαθμίσουν τους Άγγλους. Η Πολωνή, που είναι η δεύτερη μας αγορά, είναι 5 μέρες η διάρκεια. Είναι καλύτερη από τη διάρκεια των Ισραηλινών. Φυσικά όλοι οι τουρίστες είναι καλοδεχούμενοι, γιατί περνούμε μια δύσκολη κατάσταση. Και θα σας πω το νούμερο για τον Μάιο. Η στατιστική λέει 4,9 πτώση αφήξης. Τα ξενοδοχεία λένε, και δεν επιδέχουμε καμία αμφισβήτηση, για την Πάφου ήταν 20-25, για την περιοχή Αμοχώς ήταν 30-35. Είτε μας αρέσει η πικρή αλήθεια, είτε δεν μας αρέσει η πικρή αλήθεια. Αυτή ήταν η αλήθεια, η αφήξη στα ξενοδοχεία μας. Και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση από κανένα. Διαφορετικά σημαίνει δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να πούμε ψέμα, ούτε ζήτησαμε βοήθεια, ούτε για τον Μάιο, ούτε τίποτε, ούτε για ένα άλλο μήνα θα ζητήσουμε βοήθεια.
1: Αντιλαμβάνω.
0: Απλώς θα καταλάβουν ότι έτσι είναι η πικρή αλήθεια.
1: Τώρα, τον Ιούλιο θα είμαστε γεμάτοι, θα είσαστε γεμάτοι. Αντιλαμβάνομαι τον Ιούλιο.
0: Sorry, νομίζω να μιλούσατε σε άλλο άτομο. Ο Ιούνιος,
1: ναι,
0: είχε γι' αυτό μεγάλη πτώση της τάξης του 15-20%. Ο Ιούλιος προς μεγάλη έκπληξη όλων μας, που περιμέναμε να είναι ένας από τους δυνατούς καλοκαιρινούς μήνες, αυτή τη στιγμή η Πάφος για τον Ιούλιο κρατήσεις είναι στο +20. Και αισιοδοξούμε ότι με τις περιχρέες αφήξεις που θα έχουμε επιπρόσθετες του last minute, δεν φαίνεται να υπάρχει ζήτηση μεγάλη. Είμαστε τυχεροί αν καταλήξουμε στο πλην 15, μιλούμε για τον Ιούλιο.
1: Λέτε κύριε Λοϊζίδη ότι ο Ιούνιος ήταν μείον 20, με είπατε προηγουμένως 15-20 ή μείον 20. Και λέτε ότι και ο Ιούλιος δυστυχώς ότι είναι μια δυσάρεστη έκπληξη.
0: Αλλά επειδή έχουμε τελευταία στιγμή κρατήσει, όλοι ψάχνουν φθηνές τιμές.
1: Ναι.
0: Θα πέσουμε στο πλήν 15 στην καλύτερη περίπτωση.
1: Μα, θα υπάρχει δηλαδή μείωση και τον Ιούλιο, λέτε.
0: Στα ξενοδοχεία, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν βλέπουμε κρατήσεις δυνατές ούτε για Αύγουστο, ούτε για Σεπτέμβριο, ούτε για Οκτώβριο. Χάσαμε τον τρένο σαν Κύπρος με τους τουρίστες, γιατί ιδιαίτερα η Πάφος, που είναι μια περιοχή για οικογένειες. Αυτή είναι η δυναμική και ο χαρακτηρισμός που εισπάφω, ότι δέχεται πάρα πολλές οικογένειες. Όλες αυτές οι οικογένειες, με τη διάρκεια του πολέμου και της αμφισβήτησης και της ανασφάλειας που υπήρχε,
1: έκαναν άλλες επιλογές.
0: Κλείσαν κάπου αλλού.
1: Δηλαδή,
0: βλέπω μια Ισπανία και μια Πορτογαλία λόγω της κρίσης να είχαν αύξηση στο 40% της αφήξης τους. Φύγαν και από την Κύπρο, φύγαν και από την Τουρκία, φύγαν και από την Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει να πάρει την οικογένεια του, δηλαδή περί κάπου, όσον και να αγαπά την Κύπρο, όσον και του αρέσει η Κύπρο. Θα έρθει του χρόνου, λέει.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε του χρόνου να οι κρατήσεις να πηγαίνουν καλύτερα. Υπάρχει πτώση του τουρισμού το 27, στις προκρατήσεις ήδη. Και είναι εδώ που λέμε, μη δώσετε βοήθεια, ούτε θέλω βοήθεια τα ξενοδοχεία. Κάντε κάτι για τον τόπο. Κάντε μια δυνατή καμπάνια διαφήμισης. Ποια είναι η Κύπρος, να τη θυμηθεί ο κόσμος που δεν δώσαμε και τα καλύτερα αυτή την περίοδο. Όλοι νόμιζαν ότι ο πόλεμος ήταν στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε καμία σχέση και ο πόλεμος ήταν στην Κύπρο. Άρα θέλω μια σοβαρή δυνατή καμπάνια ψηφιακή, όχι email κλπ. Για να πούμε στον κόσμο ότι η Κύπρος είναι αυτή που είναι. Πέραν της ασφάλειας, ότι τα καλά που έχει να θυμίσουμε, διότι ο καθένας θέλει να την υπενθυμίσει στην Κύπρο. Γι' αυτό υπάρχει η διαφήμιση. Η υπενθύμιση του κόσμου τι είναι η Κύπρος. Να θυμηθούν τα καλά της Κύπρου. Να τα σταλίσουν την Κύπρο. Αυτό θέλει η Κύπρος αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουμε αυξημένες κρατήσεις ούτε για τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο. Και το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι παρουσιάζεται σοβαρή μείωση των προκρατήσεων και για το 2027. Αυτό κρατάω. Μάλιστα.
0: Οι τουριστικοί πράκτορες, να ξέρετε, ναι, οι κύριοι παίχτες, η αγγλική αγορά, θα σας πω δύο ενδεικτικά νούμερα. Η μια εταιρεία ανακοινώνει για την Πάφο πλην 11 ολόχρονα.
1: Ναι. Για φέτος λέτε.
0: Ναι. Μια άλλη εταιρεία η οποία μπήκε δυναμικά και έλεγε να κάνει αύξηση διπλάσια τους αριθμούς πέρσι, έχει παραμείνει στα περσινά νούμερα. Και μια άλλη εταιρεία η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο και μια φοβερή πτώση της τάξης του 20% με 25%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η κυρίως σου αγορά που λέγεται Αγγλία, δυσκολεύεται πάρα πολύ και μιλάμε οι εταιρείες που φέρνουν τα πακέτα στα ξενοδοχεία. Ναι. Για να μην συγχύζουμε τις καταστάσεις.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Και
0: άλλο η άφηξη στην Κύπρο και άλλο ο τουρίστας στο ξενοδοχείο.
1: Ναι. Και επειδή η βασική μας αγορά είναι η Βρετανική, το γεγονός ότι αυτά τα νούμερα που μας είπατε πριν από λίγο είναι αυτά τα οποία καθορίζουν και το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά στο τέλος της ημέρας, έτσι.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε φυσικά και ένα δυνατό αεροδρόμιο, είναι Ryanair, δεν είναι κρυφό, και τις άλλες αεροπορικές εταιρείες, που ιδιαίτερα η Ryanair που έχει μια βάση στην Πάφο, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε, υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Και να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουν στην Ελλάδα ενδεχομένως.
0: Ακριβώς αυτό αναφερόμουν, να προσέχουμε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο τα πράγματα και ο τουρισμός δεν είναι ψηλό πράγμα να ασχολείται οποιοδήποτε δεν έχει σχέση με τον τουρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά και το λέω και το εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Διαφορετικά δεν δίκαιο.
1: Να το πείτε και στον πρόεδρο αυτό.
0: Ορίστε.
1: Να το πείτε και στον πρόεδρο αυτό, λέω.
0: Τα έχει ακούσει ο πρόεδρος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Νάρμα, θέλω να συνεχίσω να πω κάτι πραγματικά, γιατί είναι λυπηρό. Σας έχω πει ότι ο αριθμός αφήξεων είναι το 1/4. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξέρετε ότι λόγω του ότι δεν υπάρχει δουλειά, όλοι έτρεξαν και μείωσαν τις τιμές. Πάρα πολύ. Στους τουριστικούς πράκτορες, για να τους προσπαθήσουν να τους πείσουμε να μειώσουν και αυτοί τα κέρδη τους, για να μην μειώσουν τις αεροπορικές τους
1: θέσεις.
0: μειώσαν όλοι οι ξενοδοχοί, μειώσαν τις τιμές τους πάρα πολύ.
1: Η μείωση είναι πάνω από 20%.
0: Ο μέσος όρος ήταν 20, αλλά έχει ξενοδοχεία που έδωσε και 30 και 40, γιατί όταν είσαι άδειος, είσαι άδειος. Πρέπει να πιάσεις δουλειά. Και το τελευταίο κομμάτι που όλοι ξεχνούμε, όλα αυτά τα κόστη. Μιλούσατε προηγουμένως για τις αυξήσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο φαίνεται. Προσπαθούμε να βγάλουμε το κέρδος περισσότερο, όπως έγινε και στο COVID. Άρα, η ενέργεια, ο ηλεκτρισμός συγχύζει αυτή τη στιγμή. Άρα, αυτά τα τέσσερα που σας έχω πει έχουν μειώσει πολύ την επικαιρότητα των ξενοδοχείων και όλοι να τραγουδάμε ότι έχουν πέσει ο Μάιος μόνο 5%. Αυτό θέλω να πω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι.
0: Καλημέρα σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και εγγραφή.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζονται εξετάσεις της αστυνομίας για την απόπειρα φόνου της 46χρονης γυναίκας χθες από τον σύζυγό της στην Λεμεσό. Δίνει μάχη για τη ζωή η 46χρονη. Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Όπως έχουμε δηλώσει, έχουμε αναφέρει ότι και με βάση δηλώσεις που έγιναν, ο σύζυγός της, ο 55χρονος, στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Έχει υποβληθεί, όπως έχουμε πει, σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας της γυναίκας παρουσιάζεται κρίσιμη. Θήτης και θύμα είναι γονείς δύο παιδιών και άλλων τριών από άλλους γάμους, από προηγούμενους γάμους τους. Ήταν δηλαδή γονείς ουσιαστικά 5 παιδιών, τα οποία και αυτά είναι θύματα αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχουμε επίσης, σε ό,τι αφορά το θάνατο, τον φρικτό θάνατο των δύο παιδιών από την Βουλγαρία, έρχονται Γερμανοί εμπειρογνώμονες για να εξετάσουν το αυτοκίνητο. Στην Κύπρο φτάνει και η μητέρα των παιδιών. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, πώς μπήκαν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί μπήκαν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί παρέμειναν τόσες ώρες και γιατί δεν κατάφεραν να βγουν από το αυτοκίνητο, να απεγκλωβιστούν από το όχημα, τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε επίσης τον κρίσιμο τραυματισμό ενός 58χρονου χθες σε χωριό της Λευκοσίας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, δίνει μάχη για τη ζωή. Έχουμε και μία ενημέρωση από την αστυνομία ότι δύο αδερφές 17 και 14 χρονών από την Παλαιστίνη απουσιάζουν από το χώρο διαμονής τους στην Αγλαντζά. Η Σάρα περιγράφεται ως ύψους 1,62 μέτρου κανονικής σωματικής διάπλασης με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου με γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και αθλητικά παπούτσια χρώματος μαύρου και άσπρου. Η Καουτάρ περιγράφεται ως ύψους 1,60 μέτρου κανονικής σωματικής διάπλασης με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου με γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Έχει δώσει η αστυνομία στη δημοσιότητα και τις φωτογραφίες. Παρακαλείται οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκοσία στο τηλέφωνο 2280-2222 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460. Είχαμε χθες το βράδυ και τις επιχειρήσεις της αστυνομίας με 6 συλλήψεις συνολικά. Στη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 358 οχήματα και ελέγχθηκαν 440 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Έγιναν 234 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 19 διερευνόμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Κατακρατήθηκαν συνολικά 13 οχήματα. Οι 38 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση ορίου ταχύτητας και οι 5 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Επίσης προέκυψαν 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, αυτά και από το αστυνομικό δελτίο. Να σας πω επίσης ότι σήμερα θα αγγίξει τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία, με βάση την μετεωρολογική υπηρεσία. η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

0: Με μαγιό και με χαρά.
1: Με μαγιό, βρε.
2: Εντάξει, και τραγούδια. Αφού τραγουδάμε.
1: Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλαν Μιλένε, Βασταδής Μπόγδανος, Βασίλης Νικόκρινος από την κονσόλα. Πάμε για μια σούπερ εκπομπή.
2: Πρωτομηνιάτικη εκπομπή.
1: Βαδίζουμε ολοταχώς και βούρια το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα.
2: Του χρόνου.
1: Του μήνα.
2: Καλά πάει αυτό.
3: Είσαι ό,τι να ναι.
2: Φοβάμαι. Και πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαι συγχυσμένη γιατί δεν γίνεται να γιορτάζει πάλι σήμερα ο Ανάργυρος.
1: Α, είναι το Αγίον Ανάργυρον.
0: Μα προχθές δεν γιόρταζε. Θα με τρελάνετε τελείως.
1: Εμείς εκεί στην Νίκη έχουμε δύο εκκλησίες.
0: Να βγει ο υπεύθυνος των εορτών να τα πούμε. Να τα πούμε λιγάκι.
2: Θεέ μου,
0: κατέβα
2: κάτω να τις
0: εξηγήσεις. Γιορτάζει.
2: Dear Lord.
1: Αγαπημένη μου Godness, θα ήθελα να μου πεις...
2: Please send some brain to your head.
0: Γιορτάζει όμως και ο Δαμιανός, Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρίκα.
2: Α, γιορτάζει δηλαδή ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Και το όνομα και το επίθετο.
2: Χρόνια πολλά. Διπλό.
1: Αυτός τι να πει ρε Μέλανη. Τι να πει που γιορτάζει και το όνομα και το επίθετό του την ίδια μέρα.
0: Πω, κακό.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι εδώ μαζί και ήρθε αυτή η όμορφη στιγμή που τι θα σας πω.
1: Τα social media.
2: Τι θα μας... εμείς τα λέμε τι θα μας πείτε.
0: Θα σας πω πού θα μας βρείτε. Και εννοείται θα μας βρείτε στα social μας Facebook, μπουρμπουλήθρες, σημειώστε έτσι, μην τα ξεχνάμε. Ναι, μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο προφίλ μας στο Instagram μπουρμπουλήθρες. Δείξτε μας την αγάπη σας.
2: Δείξτε μας το, δείξτε μας και με παύση.
0: Ναι, ναι, είναι έτσι για να δώσω έμφαση. Δείξτε μας την αγάπη σας. Στείλτε μας τις καρδούλες σας. Oh. Στείλτε μας τα χαιρετίσματά σας και ό,τι άλλο θέλετε.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες, και πάμε να σας πω για μια απίστευτη ιστορία για μια γυναίκα η οποία λιποθυμά κάθε φορά που βρίσκει κάποιον ελκυστικό.
1: Τι κάνει?
0: Ξαφνικά.
2: Τέλειο.
0: Από εκεί που με αγνοούσατε, ξαφνικά γυρίστε και με κοιτάξατε. Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή, λέει. Και έχει τύχει πολλές φορές μέσα στην ημέρα, μπορεί και 40-50 φορές, να νιώσει ότι τρέμουν τα πόδια της.
2: 40-50 φορές βρίσκει κάποιον που της αρέσει. Τρομερή.
1: Κάτσε, που μπορεί να τον βρίσκει όμορφο.
0: Ναι, απλό. Να τον βρίσκει ελκυστικό, όχι να τον γουστάρει ντε και καλά. Ναι.
1: Και τι παθαίνει?
0: Είναι 32 ετών η Κίρστι Μπράουν. Η πάθηση, λέει, σχετίζεται συνήθως με την ναρκολιψία. Μια διαταραχή του ύπνου, και οι κρίσεις αυτές συνήθως διαρκούν λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, λέει, πολύ ντροπιαστικό το γεγονός του να είσαι σε ψώνια, και επειδή είδα κάποιον εμφανίσιμο, τα πόδια της άρχισαν να λυγίζουν, ξέρω εγώ, να τρέμουν και τα λοιπά. Και χρειάστηκε να στηριχθεί, λέει, στον ξάδερφό της, ξέρω εγώ, που ήταν δίπλα της. Οπότε με αυτό το λόγο αυτού, δηλαδή, αποφεύγει και τις πολλές μετακινήσεις, δηλαδή εκτός του σπιτιού της, έτσι.
1: Διαταραχή είναι αυτή.
0: Ναι, αυτό, λέει, μπορεί να τη συμβεί πολλές φορές την ημέρα, και μάλιστα έχει φτάσει τις 50 κρίσεις μέσα σε ένα 24ωρο.
2: Δηλαδή, 50 είναι... φορές την ημέρα βρίσκει ελκυστικούς άντρες. Πού κυκλοφορεί αυτή?
1: Πού τους βρίσκει?
2: Έτσι, δώσε 5.
1: Έτσι. Να κλαις αυτούς που...

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες μαζί εδώ κοντά σας και μας είπε ο φίλος μας ο Τόλης για την διαταραχή αυτή που έχει αυτή η κοπέλα ουσιαστικά. Σωστά. Που αντιδράει περίεργα το σώμα της κάθε φορά που βλέπει.
1: Δεν είναι διαταραχή, το καταλαβαίνεις ότι με αυτή τη γυναίκα, αν την έχεις γυναίκα σου, δεν μπορεί να κρυφτεί.
2: Ναι.
1: Θα βγείτε έξω, θα πάτε σε κανένα μαγαζί και άμα τη δεις να σου λιποθυμάει, θα λες ποιος.
2: Μπορεί να σου δώσει την απάντηση όμως επειδή κοιτάζω εσένα και να ψαρώσει.
1: Έτοιμο στα ψέματα, πολύ καλό ο Τόλης.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό όντως είναι διαταραχή. Λέγεται ΙΔΨ, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και τώρα πώς έτυχε, εγώ προχθές, παιδιά, είδα μια.
1: Εσύ πού τα ξέρει αυτά, ρε Μέλα.
0: Τώρα θα σας πω.
1: Ψάρωσα τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: ΙΔΨ. Ψάρωσα.
0: Λοιπόν, ακούστε, είδα μια κωμωδία, πολύ ωραία ταινία. Σας τη συνιστώ να τη δείτε κι εσείς. Είναι ισπανική, λέγεται Tok Tok και είναι για 7 ανθρώπους που έχουν ΙΔΨ. Ο καθένας κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ας πούμε, ο ένας άνθρωπος από αυτούς, για παράδειγμα, προχωράει και είναι φυσιολογικός, απλά δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του και όταν αγχώνεται βρίζει. Δηλαδή, εκεί που σου μιλάει κανονικά, μπορεί να πετάξει κάποια βρισιά. Και τη λέει και φωναχτά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Δεν το κάνει με κακό τρόπο, mm-hmm. απλά του βγαίνει. Ναι. Mm-hmm. Έτσι λέει, είναι μία από τις παθήσεις που πραγματικά δεν μπορούν να
1: κρυφτούν.
0: Αλλά και πολύ δύσκολο ξεπερνιέται.
2: Ναι.
0: Πέρα από αυτό.
1: Δεν ξεπερνιέται.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μία από αυτές τις παθήσεις που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ακριβώς. Μετά, ας πούμε, είναι μία κοπέλα που λέει τα πάντα δύο φορές. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ένα ολόκληρο κείμενο, το αποστηθίζει το μυαλό της και μετά το ξαναλέει. Και τέλος πάντων είναι και άλλοι, ότι θα σου πω για παράδειγμα και
1: τον
0: τρίτο.
1: Μην μας το πεις να το δούμε.
0: Όχι, άκου, είναι και ο τρίτος που σίγουρα κι εσείς θα το έχετε κάνει μικρή. Που

0: δεν μπορεί να πατήσει γραμμές. Δηλαδή περπατάει έξω και δεν μπορεί να δεχτεί το σώμα του να πατήσει οποιαδήποτε γραμμή κάτω, είτε σε χαλί είτε οπουδήποτε.
1: Ναι, και πατάει μέσα στα τετραγωνάκια.
0: Και πατάει μέσα και κάνει κάποια αυτή περίεργα
2: ταινία,
0: πράγματα.
2: Το καλύτερα δεν γίνεται είναι που με τον Τζακ Νίκολσον.
1: Τζακ Νίκολσον, ναι, ναι.
2: Που έχει αυτούς ψυχαναγκασμούς, που παίρνει το σκυλάκι από το γείτονα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τέλεια
2: ταινία.
0: Δει, ναι.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Και αυτή η ταινία που σας λέω είναι πάρα πολύ αστεία. Ναι. Δηλαδή πάνε όλοι αυτοί σε έναν ψυχολόγο και προσπαθούν να το ξεπεράσουν, ναι, όλο, ναι, αυτό. Ναι. Και μπορείτε να το δείτε. Ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Και μιας και η Μέλανη ανέφερε την συγκεκριμένη ταινία, θέλω να σας πω για ένα άρθρο που είδα, το οποίο αναφέρει 5 ταινίες οι οποίες παραλίγο να μην γίνουν ποτέ. Και παρόλα αυτά κάνανε θράψη, έτσι.
1: Για πες.
0: Η μία από αυτές ήταν το Ψυχό.
2: Το Ψυχό ήταν να μην γίνει.
0: Ναι. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, τη χρηματοδότησε ο ίδιος ο Άλφρεντ Χίτσκοκ για να μπορέσει να βγει αυτή η ταινία στους κινηματογράφους. Και έγινε η ταινία αυτή που έγινε, έτσι. Επίσης...
2: Έλα, Μέλανη, πες, δεν το έχεις δει.
1: Το έχω δει, πώς δεν το έχω δει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, καλέ.
2: Πώς το έπαθες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επίσης, ο Τιτανικός.
1: Ο Τιτανικός.
0: Ναι. Κυρίως γιατί λέει ο Τζέιμς Κάμερον αναφερόταν ως ο πιο τρομακτικός άνθρωπος στο Χόλιγουντ. Οι ηθοποιοί, δηλαδή, και το συνεργείο αρρώστηναν συχνά είτε από κρυολόγημα είτε από ιώσεις λόγω του ότι περνούσαν πάρα πολλές ώρες μέσα σε παγωμένα νερά. Δηλαδή ήταν πολύ αυστηρός και ο Τζέιμς Κάμερον, δηλαδή, στα γυρίσματα της ταινίας. Τρεις κασκαντέρ, λέει, είχαν σπάσει κόκαλα κτλ. Ενώ πολλοί, λέει, από το αρχικό συνεργείο γυρισμάτων, λέει, παραιτήθηκαν. Η Κέιτ Γουίνσλετ είχε ορκιστεί ότι δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ με τον Κάμερον, εκτός και αν κέρδισε πολλά χρήματα. Και τελικά, επειδή πολλοί είχαν πει μήπως την κόβαν την ταινία λόγω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, τελικά την κρατήσανε και έγινε η ταινία που έγινε.
2: Πόσες ώρες είναι ο Τιτανικός?
1: 2,5
0: σίγουρα, νομίζω. Θα γυρίσω αμέσως μετά να σας πω και τις υπόλοιπες ταινίες, οι οποίες είναι επίσης απίστευτο γεγονός ότι κατάφεραν και βγήκαν τους κινηματογράφους και γίνανε οι ταινιάρες.
1: Ανάρπαστες.
0: Ναι, μπράβο, ναι.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, σε ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα που έχουμε δώσει στην εκπομπή μας. Και μετά τις ταινίες που ανέφερα, τον Τιτανικό και τον Back to the Future, συγγνώμη,
1: το
0: όχι.
1: Το Back to the Future ήταν. Spoiler!
0: Ναι,
1: spoiler alert!
0: Ήταν το αμέσως επόμενο που θα σας έλεγα. Ότι το Back to the Future δεν ήταν να βγει στο κινηματογράφο. Δεν υπήρχε κάποια εταιρεία να χρηματοδοτήσει για να βγει η ταινία αυτή, αφού είχε απορριφθεί τουλάχιστον 40 φορές.
2: 40!
0: Ναι.
2: Γιατί?
0: Και μάλιστα λέει.
1: Πρωταπριλιά, 4.
0: Αλλά ευτυχώς η Universal δέχτηκε να τη χρηματοδοτήσει, αφού είχε δει μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Robert Zemeckis, έτσι, το Romancing the Stone. Επίσης το Pulp Fiction.
2: Τι?
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται, παιδιά, να μην βγαίνανε όλες αυτές τις ταινίες.
1: Δεν θα ξέρανε τη Μυρσιλού.
0: Και τέλος θα κλείσω με το Star Wars.
2: Τι?
0: Το οποίο επίσης δεν ήταν να μην βγει ποτέ.
2: Επειδή ήταν πολύ ακριβή η παραγωγή.
0: Όχι τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι ακόμα λέει και οι ηθοποιοί δεν είχαν πιστεί ότι η ταινία θα γίνει επιτυχία. Δηλαδή ο Harrison Ford και ο Alex Guinness, ξέρω εγώ, που ήταν ουσιαστικά στο πρώτο, το είχαν εκφράσει και φωναχτά ότι είναι
1: τι παίζουμε.
0: Είναι μούφα η ταινία που πάμε να παίξουμε.
1: Τι παίζουμε, ναι, B-movie. Ναι.
0: Και
1: εδώ παίρνοντας πάσα από τον Dolly, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται The Movies That Made Us.
0: Ναι.
1: Και καλά, οι ταινίες που μας έφυγε και δείχνει κλασικές ταινίες πώς γυρίστηκαν και τι προβλήματα είχαν για να γυριστούν.
2: Αχ, ναι. Μου αρέσουν. Ωραία. Αυτά. Βάλε. Έχω βρει ένα παρόμοιο στο TikTok που δείχνει όλες αυτές τις περίεργες σκηνές που πετάνε με τα πλοία που βυθίζονται.
1: Δεν ξέρω να πεις για TikTok, με λένε θα σου δώσω μπουνιά στο φρένο.
0: Ναι, έλεγε στο TikTok.
2: Παιδιά, όντως αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δείχνει, ας πούμε, τις πράσινες οθόνες από πίσω. Δείχνει πολύ περίεργα.
1: Τα δείχνει παντού αυτά. Τέλος πάντων, μπείτε σε αυτό το ντοκιμαντέρ και δείτε για το Dirty Dancing.
0: Α, καλά, ναι, ξέρω ότι σκοτωνόταν το ζευγάρι αυτή.
1: Τι είχαν τραβήξει το Dirty Dancing για να γυριστεί, που δεν βρίσκανε τραγούδια.
2: Αλήθεια. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και έχω να σας κάνω μία ερώτηση.
1: Έλα Μελάνη, και εμείς είμαστε έτοιμοι να σου δώσουμε μία απάντηση.
0: Ωραία, θέλω να με βοηθήσετε γιατί δεν ξέρω πώς να λιμάρω τα μαχαίρια μου.
1: Τι? Λοιπόν Μελάνη, έχεις πάει σε
2: δεν
1: τόσα
2: είναι
1: πανηγύρια.
2: Να λιμάρω, είναι να τροχίσω. Λιμάρω νύχια, τροχίζω μαχαίρια.
1: Εγώ όμως κατάλαβα, είδες, δεν το σχολίασα
2: καν. Εντάξει, ναι.
1: Έχεις πάει σε τόσα πανηγύρια. Δεν έχεις δει ότι στα πανηγύρια πουλάνε με ένα ευρώ κάτι πραγματάκια που απλά το βάζεις πάνω στο μαχαίρι.
0: Ναι, αυτά δεν μπορώ. Ωραία. Νιώθω το ίδιο σαν κάποιος να κάνει τα νύχια του πάνω στο ένα τοίχο.
2: Έχω διαβάσει κάτι το οποίο αν ισχύει νομίζω θα σε βοηθήσει αρκετά. Λένε ότι αν πάρεις ένα μαχαίρι και το τρίψεις πάνω σε μία πέτρα, ότι αυτό ουσιαστικά βοηθάει στο να γίνει πιο κοφτερή
0: Πέτρα.
2: Πέτρα, ναι, να βρεις μια πέτρα.
0: Μία στην παραλία, πάρε μια
2: ναι,
0: πέτρα.
2: Ναι, παίρνει μια πέτρα, ναι, μπράβο, και ότι κάνεις την κίνηση αυτή για να τροχίσεις το μαχαίρι και ότι αυτό έχει αποτέλεσμα.
1: Α, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Έτσι όπως, λογικά, άμα το σκεφτώ, αυτό το τρίψιμο της πέτρας μου κάνει ότι απλά θα το καθαρίζει και θα το λιένει σε σημεία που έχει στομώσει.
2: Εντάξει.
1: Οπότε απλά ναι, θα κόβει καλύτερα, πιστεύω, okay, αλλά δεν τροχίζεται.
2: Εντάξει, ναι, δεν το ξέρω.
0: Εσείς πώς τροχίζετε τα μαχαίρια στο σπίτι?
1: Αγοράζουμε καινούργια, Μέλανη.
2: Καινούργια.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Τι εννοείς?
2: Ξεκάθαρα.
1: Δεν έχουμε τα μαχαίρια που έχουν στο MasterChef που κάνει 700 και 1000 ευρώ το μαχαίρι.
0: Κρίμα.
1: Ένα ευρώ το έχω αγοράσει.
0: Από τη λαϊκή.
1: Ναι, από το πανηγύρι.
0: Από το πανηγύρι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω, να σας μιλήσω για τις δημόσιες τουαλέτες στο Τόκιο. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι πολύ μπροστά σε θέματα οργάνωσης, πολιτισμού, γενικότερα. Οι δημόσιες τουαλέτες, κάτι το οποίο είναι, λέει, και σύμβολο φιλοξενίας, φαντάσου, έτσι, για το Τόκιο, εκτός ότι υπάρχουν σχεδόν ανά ένα χιλιόμετρο, είναι πάντοτε πεντακάθαρες, έτσι. Όμως, επειδή οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, αποφασίσαν οι τουαλέτες να είναι διάφανες. Και το κάνουν αυτό έτσι, ώστε...
1: Διάφανες.
0: Ναι, ναι.
1: Διάφανες τουαλέτες.
0: Ναι, περίμενε όμως. Για να μπορέσουν να αποφύγουν κρούσματα, επίθεση σε δημόσιες τουαλέτες, βιασμός γυναικών κτλ. Οπότε τι γίνεται, οι τουαλέτες είναι διάφανες, δηλαδή βλέπεις ποιος είναι μέσα, αλλά όταν μπει κάποιος, αυτομάτως αυτό ενεργοποιεί ένα φίλτρο γύρω-γύρω από την τουαλέτα που ουσιαστικά δεν βλέπεις καν.
1: Ναι, γίνεται θολό.
2: Και αν έχει
1: χαλάσει
2: αυτό.
1: Θα πηγαίνει. Θα μπαίνει με Έλενη στην εισηγία, θα μπει μέσα να κάνει τα κακάκια της. Θα τη βλέπει όλο το μαγαζί απ' έξω που θα τρώει βάφλες.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δώσε, δώσε.
0: Πάρε πάσα, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δεν κρατιέμαι, γιατί έχω να σας πω.
0: Τι.
1: Τι έχω να σας πω.
2: Τι έχεις να μας πεις.
0: Τι έχεις να μας πεις.
1: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
0: Σοκαριστικό. Για πες.
1: Δώστε προσοχή, γιατί σας αφορά άμεσα. Σύμφωνα με στατιστικές, τα αυτοκίνητα λευκού χρώματος είναι αυτά που σταματάει περισσότερο η αστυνομία. Στη δεύτερη θέση είναι τα κόκκινα και μετά ακολουθούν τα γκρι και τα σημαίνια.
0: Αλήθεια.
1: Άρα εμάς τους δύο, το όλοι,
0: που έχετε κόκκινα αυτοκίνητα, σας σταματάνε δεύτερο σε κατάταξη.
2: Επίσης, θα σου συμπληρώσω εγώ την πληροφορία, η οποία λέει ότι σε κάποιες χώρες του εξωτερικού και μπορεί και εδώ στην Ευρώπη, αυτοί οι οποίοι έχουν κόκκινα αυτοκίνητα,
1: ναι,
2: νομίζω ότι πληρώνουν παραπάνω ασφάλιστρα.
1: Α, εμένα είναι καρπουζί, δεν πιάνει.
2: Ναι, μπορεί να μην πιάνει εσένα γιατί είναι καρπουζί. Ναι. Εμένα που είναι.
0: Κερασί.
2: Το... κερασί.
0: Είναι το κερασί το.
2: Ναι, ναι. Γιατί λέει, επειδή το κόκκινο χτυπάει στο μάτι, είναι αυτό που ουσιαστικά προκαλεί και κάποιον στο να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο. Και γι' αυτό το λόγο σπέρνει
1: κόκκινο
2: αυτοκίνητο.
1: Αυτό του πείραξε. Η μουσική που είναι στη διαπασόν και περνάνε και τρίζουν τα πεζοδρόμια.
2: Εντάξει. Οκ, συμφωνούμε, αλλά.
1: Το κόκκινο και το καρπουζί του πείραξε.

0: Λύθρες και πάλι κοντά σας. Και τι θα σας πω?
1: Τι θα μας πεις?
0: Πού θα μας βρει ο κόσμος?
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος θα μας βρει κλασικά στο Facebook, στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο προφίλ μας στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και ξέρετε, εσείς θα πείτε, θα κάνετε τα δικά σας τα γνωστά σας, like, καρδούλες, follow, DM, ξέρετε εσείς.
1: Ναι, ναι, ξέρω, MM, LM.
0: MM, LM, SMM, θα περιμένουμε.

0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Με τούτα και μετάλλα.
2: Με αυτά και με εκείνα, από εδώ και από εκεί, γύρω-γύρω όλοι.
0: Στη μέση μεθανόλη.
1: Μη μιλάς έτσι στο κορίτσι.
2: Μα πώς μιλάς έτσι, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν
1: είπαμε ότι ποτέ θα μιλάμε άσχημα στην λίγο χαζούλα.
2: Είναι πολύ χαζούλης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε έτσι μια γυναίκα, φίλε μου τότε.
1: Α, έγινε γυναίκα πριν εγώ ήσουν ένα κορίτσι.
0: Είσαι ένα κοριτσάκι.
2: Μπουμπούκι, με αυτό δεν αλλάζει.
0: Διάλεξε, επιτέλους.
1: Ήσουν ένα μπουμπούκι και μόλις είδες τις ρητίδες στο κούτελο που έχεις βγάλει και κάτω από τα μάτια λες, εντάξει, τώρα είμαι γυναίκα.
2: Δεν έχω ρητίδες.
1: Δεν έχεις ρητίδες.
2: Κάνα μπότοξ, τι θες εσύ τώρα.
1: Δηλαδή έχεις ρητίδες.
0: Αυτό το αυλάκι.
1: Έχει βγάλει ρητίδες στα δόντια και λέει εγώ είμαι μπουμπούκι ακόμα.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλλανη Μιλένε, Βατόλης Αγγελακόπουλος. Οπότε κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό
2: Bye.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να σας ευχηθούμε με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία τέθηκαν επιτάπητος κατά τις επαφές της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Παράλληλα συμφώνησαν τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των καλών σχέσεων καλής γειτονίας. Η ατζέντα των επαφών, σε οποίες συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Διεύρυνσης και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, επεκτάθηκε εφόλης της Ύλης. Οι Βρυξέλλες σημειώνουν ότι κατά την συνάντηση αναγνωρίστηκε η στρατηγική αξία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας ως προς την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Επισημαίνουν ότι εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η οικονομική και εμπορική συνεργασία, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια και οι κοινές προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια. Παράλληλα, Βρυξέλλες και Άγκυρα επιβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να λάβουν μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την αμοιβαία επωφελή σχέση σε αυτούς τους τομείς. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε προς την τουρκική πλευρά την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων. Επιπλέον, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για πρόσφατα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανικού και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα χθες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας και η αντιπροσωπεία που τη συνοδεύει συναντήθηκαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταΐπ Ερντογάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν κλειστή για τον τύπο. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία όπως όλα δείχνουν δέχθηκε τα πειρά του αστυνομικού συζύγου της, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. 55χρονος, φερόμενος ως δράστης, έθεσε τέρμα στη ζωή του. Ερωτηθείς κατά πόσον ήταν προσχεδιασμένη η κίνηση του 55χρονου να χρεωθεί το όπλο από την υπηρεσία του και να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, είπε ότι αυτό είναι υποδιερεύνηση. Σημείωσε ότι δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, ούτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ανέφερε ότι από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Υπογράμμισε ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες ώστε να διαφανεί τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα ώστε να επισυμβεί η τραγωδία. Με αφορμή το συμβάν, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρον Βύρονος διαβεβαίωσε ότι τα μέλη της δύναμης υποβάλλονται σε ελέγχους αναφορικά με την κατοχή και χρήση υπηρεσιακών όπλων. Σημείωσε ότι κατά την πρόσληψή τους οι αστυνομικοί περνούν από ψυχομετρικές εξετάσεις, ενώ όσον αφορά την κατοχή όπλων υπογράμμισε ότι περνούν από εκπαιδεύσεις και υποβάλλονται σε επαναξιολόγηση. Ο κύριος Βύρονος επεσήμανε ότι σε περίπτωση που διαφανεί ότι μέλος της δύναμης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, κινούνται διαδικασίες και υποβάλλονται σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Σχετικά με το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας και αναφερόμενος στη λειτουργία της εφαρμογής ΕΛΠΗΣ, την χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη. Είπε ότι στον ένα χρόνο ύπαρξης της εφαρμογής την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους τηλέφωνα 440 άτομα. Σημείωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει ανταποκριθεί σε 22 περιστατικά. Το μήνυμα ότι τα περιστατικά σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε οικογένεια ανεξαρτήτως επαγγελματικής, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης έστειλε η επιστημονική διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άνδρεια Ανδρονίκου. Τόνισε ότι όταν οι φερόμενοι ως δράστες είναι ένστολοι και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσιακό οπλισμό ή ασκούν εξουσία, η διαχείριση του κινδύνου απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση αλλά και πιο αυστηρή εφαρμογή. Σημείωσε ακόμη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πολλά θύματα δυσκολεύονται περισσότερο να προχωρήσουν σε καταγγελία. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η ευθύνη του κράτους δεν τελειώνει μόνο με την ποινική διερεύνηση μιας τέτοιας υπόθεσης, αλλά συνεχίζεται με την φροντίδα των θυμάτων και των παιδιών τους. Σημαντικό ορόσημο το οποίο επιτρέπει στην κοινοπραξία ExxonMobil να προχωρήσει στην κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος των κοιτασμάτων Γλαύκος και Πήγασος, χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός τη χθεσινή υπογραφή της δήλωσης εμπορευσιμότητας. Ανέφερε ότι τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν είναι ρεαλιστικά. Σημείωσε ότι η τελική επενδυτική απόφαση για το Γλαύκος αναμένεται το 2029 και η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου το 2033. Υπενθύμισε δε ότι προηγούνται τα κοιτάσματα Κρόνος το 2028 και Αφροδίτη το 2030-2031. Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε επίσης ότι η ExxonMobil βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία για το τεμάχιο 4 παρά τις τουρκικές αμφισβητήσεις, εκτιμώντας ότι το ενδιαφέρον της μεγαλύτερης αμερικανικής εταιρείας εξόρυξης αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές που υπάρχουν στην Κυπριακή ΑΟΖ. Σε ό,τι αφορά το έργο στο Βασιλικό, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού, θεωρώντας πως οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις λόγω της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων.

0: με γνώμονα τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση όλων των νεοσυλλέκτων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικασία κατανομής των στρατεύσιμων της 2026 ΕΣΟ σε όπλα, σώματα και μονάδες εθνικής φρουράς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε το πρωί στο στρατόπεδο Χρήστου Σαμάρα στην Αθαλάσσα, στην παρουσία μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας. Ο κύριος Πάλμας υπογράμμισε ότι η κατανομή έγινε αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένου λογισμικού, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας με βάση αντικειμενικά δεδομένα, τις δηλωθήσεις προτιμήσεις των στρατευσίμων και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Είπε ακόμα ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα τηρηθούν απόρριτα και θα κοινοποιηθούν σε κάθε στρατεύσιμο την ημέρα της κατάταξής του. Η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με διαπραγματευτές στην Ντόχα του Κατάρ στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική πλευρά εμένει στη θέση ότι δεν θα υπάρξουν απευθείας επαφές με την Αμερικανική πλευρά. Σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο αναμένεται να διεξαχθούν τεχνικές συζητήσεις χαμηλού επίπεδου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου βρίσκονται από χθες στην Ντόχα για επαφές υψηλού επίπεδου. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως υποδομές της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές στο έδαφος και στο υπέδαφος, τις οποίες χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίωνας του κινήματος ώστε να επιτίθεται στο Βόρειο Ισραήλ. Διεμήνησε εκ νέου πως οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από το λιβανικό έδαφος εάν δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χεσμπολά και δεν εξαλειφθεί η απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή κάλεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες όταν απειλούνται να ενεργούν χωρίς καθυστέρηση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας 58 ετών, ο οποίος χθες βράδυ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε 69χρονος, ενώ εκείνη το πεζός σε δρόμο στην Ορούντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 9:15. Ασθενοφόρο μετέφερε και τους δύο άνδρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 58χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ 69χρονος, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στασιμότητα επικρατεί στο έργο βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα έπρεπε με βάση το αρχικό συμβόλαιο να ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο εργολάβος έχει ζητήσει παράταση για τουλάχιστον 6 μήνες λόγω διαφοροποίησης των αρχικών σχεδίων του έργου, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν λαθασμένα, και πρόσθετη παράταση λόγω καιρικών συνθήκων. Ιδιαίτερα για το τμήμα του έργου από τη Γιόλου στο Στρουμπί, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο αργυλώδες έδαφος που υπάρχει και το οποίο δεν επέτρεπε εργασίες λόγω των βροχοπτώσεων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Οι διαφορές μεταξύ του εργολάβου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων εξετάζονται σε διαμεσολάβηση και αν δεν υπάρξει συμφωνία θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Σχολιάζοντας τις πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακαντής χαρακτήρισε ντροπή για το κράτος και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα τη διαχείριση του έργου, σημειώνοντας πως για μήνες οι πολίτες παρατηρούν ότι οι εργασίες παραμένουν στάσιμες χωρίς να δίνεται καμία εξήγηση. Κ. Κύριος Φακοντής υπενθύμησε ότι οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από τον αρμόδιο υπουργό ήταν ότι το τμήμα του έργου στη Τσάδα θα παραδιδόταν τον Μάρτιο και ένα μήνα αργότερα θα παραδιδόταν και το τμήμα της Γιόλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, φτάσαμε στον Ιούλιο και είναι αβέβαιο αν το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο.

Κυβερνητικοί παράγοντες και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα για τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, υποστηρίζει ο πρόεδρος τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Λοϊζίδης χαρακτήρισε λάθος να γίνεται σύγκριση των αφίξεων του Μαΐου ή του Ιουνίου του 2026 με το 2023, τονίζοντας πως για την Πάφο αυτούς τους δύο μήνες για τα ξενοδοχεία η μείωση κυμαίνεται στο 20% με 25%, ενώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο ξεπερνούσε το 35%. Ο πρόεδρος τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων ανέφερε ότι μειωμένες θα είναι οι πληρότητες ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις ούτε για τους επόμενους δύο μήνες. Το πλέον ανησυχητικό, τόνισε, είναι πως ακόμη και οι κρατήσεις για το 2027 είναι πολύ μειωμένες συγκριτικά με τα στοιχεία που υπήρχαν την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου. Ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να σχεδιάσουν μια μακρόχρονη εκστρατεία για την αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου και για την προσέλκυση τουριστών. Ενδεχόμενη συμμετοχή Ελλαδίτης στην ομάδα που θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ποινική έρευνα σχετικά με το πόρισμα για το κράτος μαφία δεν θα επηρεάζει αρνητικά την έρευνα, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δίκο Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Λεωνίδου είπε ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές στο ποινικό δίκαιο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η στοιχειοθέτηση των υποθέσεων και τα αδικήματα που θα διερευνηθούν δεν διαφέρουν. Εκτός αυτού, συνέχισε, στην ομάδα θα συμμετέχουν και Κύπροι που διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν λάθη. Ο κ. Λεωνίδου επανέλαβε τη θέση του ότι τουλάχιστον ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση αυτή. Ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή Χαραλάμπος Πάζαρος έθεσε χθες κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας στην Υπουργό Γεωργίας το θέμα των εκτεταμένων ζημιών σε αμπέλια από Περονόσπορο καθώς και τη μειωμένη παροχή αρδευτικού νερού προς τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Χαραλάμπος Πάζαρος ζήτησε και συμφωνήθηκε η άμεση καταγραφή των ζημιών ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Τόνισε ότι σε ορισμένες περιοχές η καταστροφή που προκάλεσε ο Περονόσπορος στα Μπέλια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είναι ολοκληρωτική και οδηγεί εκατοντάδες οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο ανώτερος λειτουργός Γεωργίας στο Υπουργείο Γεωργίας Σάββας Χατζή Μιχαήλ, λειτουργοί του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου έχουν επισκεφθεί κάποιους αμπελώνες και ενημερώθηκαν για την έκταση του προβλήματος. Διαβεβαίωσε ότι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα καταγραφή των ζημιών και κάλεσε τους επηρεαζόμενους να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Γεωργίας για καθοδήγηση. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στα Μπέλια από τον Περονόσπορο, υποστηρίζουν αμπελουργοί της επαρχίας που πραγματοποίησαν προχθές συγκέντρωση στην Κύλη στην παρουσία εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων και βουλευτών, αξιώνοντας από την πολιτεία καταβολή αποζημιώσεων προκειμένου να καλύψουν έστω το κόστος των φετινών τους εξόδων. Υποστηρίζουν ότι αν και είχαν λάβει όλα τα μέτρα, ακόμη και με προληπτικούς ψεχασμούς, καιρικές συνθήκες των δύο τελευταίων μηνών ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του Περονόσπορου. Συνάντηση με την Υφυπουργό Πολιτισμού για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αρμοδιότητάς της θα έχει σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Παράλληλα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδης στην Επιτροπή
θα συζητηθεί με τον ονομασία του Τμήματος Μηχανικών, Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας θα παραστεί σύμφωνα με τον κύριο Σαββίδη, Υπουργός Παιδείας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου για τους επόμενους δύο μήνες θα διενεργούν ελέγχους υποστατικά παρασκευής και διάθεσης τροφίμων τις νυχτερινές ώρες. Ο προϊστάμενος υγειονομικής υπηρεσίας Χρήστος Χρήστου τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν αποσκοπούν στην αύξηση των καταγγελιών, αλλά στην προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τον τρόπο χειρισμού των τροφίμων και την συντήρησή τους. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως είπε, που οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η κίνδυνη για αλλίωση τροφίμων είναι μεγαλύτερη και όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Μειώθηκε η διαφορά μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς με βάση στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών για το Ικαλάθη τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μάριο Δρουσιώτη, από την πλατφόρμα Ικαλάθη η υπεραγορά Αθιενίτης αναδείχθηκε η φθηνότερη και στις τέσσερις κατηγορίες σύγκρισης τιμών μεταξύ 20 υπεραγορών με βάση στοιχεία για τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμο, στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, η διαφορά μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς έφτασε στο 6,7%, ενώ στην κατηγορία με τις μεγαλύτερες αποκλήσεις άγγιξε το 34,8%. Στην ομάδα με 162 κοινά προϊόντα, οι διαφορές έφτασαν έως και το 16,6%, ενώ στην κατηγορία με 63 προϊόντα η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φθηνότερης υπεραγοράς ήταν 4,2%. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις τιμές βασικών προϊόντων και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα ώστε οι καταναλωτές να έχουν καλύτερη εικόνα της αγοράς.

0: Πέντε μεγάλα έργα συνολικού κόστους 9 εκατομμυρίων βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, πρόκειται για τα οσμωτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα, της πλατείας και της κάτω βρύσης στη Γεροσκήπου, τη βελτίωση τμήματος λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στα Κονιά, τη διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, τη δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών στα Κονιά και την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Από τη χρήση σμυρίλιου προκλήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νέο χωριό χθες. Σύμφωνα με ανακοίνωση τμήματος δασών, ο χρήστης του εργαλείου παραδέχθηκε ότι το χρησιμοποιούσε κατά το χρόνο εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ εναντίον του καταχωρήθηκε επίσημη καταγγελία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 2 στην τοποθεσία Καμίνια της κοινότητας Νέο Χωριό. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων δάσο πυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 2:30, αφού έκαψε έκταση 1,5 δεκαρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στο μεταξύ, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:50 τα ξημερώματα στην τοποθεσία Στρούθος της κοινότητας Δρούσας, κατέκαυσε έκταση 5 δεκαρίων από σιτηρά και χαμηλή άγρια βλάστηση. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 4:10 χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν 4 άτομα τμήματος δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 2 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. Διάταγμα κράτησης 6 ημερών εξέδωσε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε άνδρα 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο 41χρονος συνελήφθη ύστερα από πληροφορία που εξασφάλισε η αστυνομία, βάσει της οποίας χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του υπόπτου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν περιηγήσεις προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχού Σακάμα από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, πέραν των 420 ατόμων απόλαυσαν την εκδρομή, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την περιήγηση και τους χώρους που έχουν επισκεφθεί. Η πρωτοβουλία απευθυνόταν τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες. Ανάλογη περιήγηση αναμένεται να προσφερθεί και πάλι τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2026. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής των τελών και φορολογιών για το 2025 έχει παρέλθει. Με ανακοίνωση καλεί τους φορολογούμενους όπως άμεσα τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Τονίζει ότι όσοι οφειλέτες δεν ανταποκριθούν, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων περιλαμβανομένης της άσκησης αστικών αγωγών και επιβάρυνσης με περαιτέρω τόκους και έξοδα. Πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Ιεροκηπίας και στα τοπικά γραφεία που λειτουργούν στα δημοτικά διαμερίσματα ή διαδικτυακά. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Άντρης Αγαθοκλέου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 24 και του Ευάγγελου Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα στον αριθμό 49. Στην πόλη της Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Γιάννη Γαβρίλη στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριών έως τεσσάρων μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, Σάββατο και Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Τετάρτη 1η Ιουλίου, μεσημβρινές διαδρομές κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αμέσως αρχή με πρώτο φιλοξενούμενό μας σήμερα, τον κύριο Σωτήρη Κουπάρη. Είναι ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρούσας στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Θα συζητήσουμε για το εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε προχθές στην κοινότητά του και συγκεκριμένα στο τοπικό μουσείο της Δρούσας, και έχει να κάνει με τον τουρισμό και την, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ακάμα. Καλό μεσημέρι κύριε Κουπάρη.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βεβαίως. Μπήκαμε σήμερα στον 7ο μήνα, στον Ιούλιο, τον μήνα του καλοκαιριού, τον δεύτερο. Να πάμε έτσι λίγο για αυτό το εργαστήρι, για τα του τουρισμού. Είναι ένας και ο μήνας τέτοιος που όλοι κάνουν σκέψεις για εξορμήσεις, διακοπές, πόσο μάλλον εσείς που αναμένετε στις κοινότητες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, τους απόδημους για να ενισχύσουν την προσέλκυση των τουριστών στις περιοχές σας.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Τουρισμού για την τιμή που μας είχαμε να έρθει για το εργαστήριο. Ήταν μετά από κάλεσμα δικό μας. Συμμετείχα στην και το ΤΕΠΑΚ κάποιοι εκπαιδευτικοί. Η κυρία Αντωνία Θεοδοσίου,
0: Επίτροπος Περιβάλλοντος.
1: Και όλα τα μουσεία του ΑΚΑΜΑ. Το εργαστήριο έγινε στο Περιφερειακό Μουσείο Αγροτικής Ζωής ΑΚΑΜΑ, ένα πολύτιμο μήνυμα για την κοινότητα της Δρούσας. Για μένα παρουσιαστήκα στην όλα τα μουσεία που υπάρχουν στην περιοχή και το Μουσείο Θάλας Χαστολατσί, επιπλέον, που είναι στις κοινότητες του ΑΚΑΜΑ, να το πούμε. Και είπαμε να δούμε και πώς θα μπορούσε να γίνει ένα συνδυασμός με ένα ticket να μπαίνει ένα tour σε όλα τα μουσεία του ΑΚΑΜΑ. Ήταν η αναπτυξιακή εταιρεία που ήταν Αφροδίτη, που ο ρόλος της ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί μας ανάπτυξε κάποια κονδύλια πώς μπορεί ο κόσμος και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οικοτεχνίες της περιοχής να μπορούν να κάνουν αιτήσεις για να φτιάξουν τούτα τα κονδύλια. Κάποια κονδύλια που δώσαμε σημασία είναι να γίνονται οικοτεχνίες και να έχουν στην προσέλευση πέραν των 20 ατόμων, θα είναι χορηγημένα από την αναπτυξιακή εταιρεία. Και τούτον άρεσε λόγω στους κατοίκους, που είναι την Παρασκευή.

0: ஆறாவது பராசக்தியால் சீரியல் மீட் கண்டாக்டு
1: Υπήρξε δηλαδή ενδιαφέρον, ειδικά για τα θέματα αυτά των οικοτεχνιών.
0: Ναι.
1: Μόνο από την Δρούσα ή από όλες τις κοινότητες υπήρξε αυτό το ενδιαφέρον?
0: Από όλες τις κοινότητες. Αντιπροσώπη από την Ήμια, από τις Αρώδες, τον Ουγκάθικα, από το Νέο Χωρίο, από όλες τις κοινότητες και δύο, τρεις αντιδημάρχοι, άλλοι από άλλες κοινότητες.
1: Η λειτουργία των μουσείων φέρνει επισκέπτες στις κοινότητες? Ποια είναι έτσι η εμπειρία τόσο στη Δρούσα όσο και στις υπόλοιπες, κύριε Γουπάρη?
0: Η εμπειρία φαίνεται ότι και με τις γραφικές παραστάσεις που μας εδείξατε, η υπεύθυνη των μουσείων αυξήθηκε. Η επισκεψιμότητα αυτόν βοήθησε και το, δηλαδή κάποια μουσεία που είναι ενταγμένα στο δράση, που κάνουν κάποια βιωματικά εργαστήρια, κάμε, και επίσης η ΕΤΑΠ με το...
1: Με την εκδρομές.
0: Που κάνουν κάθε Σαββάτο, ναι.
1: Ολοκληρώθηκαν φυσικά αυτές οι εκδρομές τώρα.
0: Ναι, ολοκληρώθηκαν. Λογικά τα μουσεία μας θα συνεχίσουν και τον Ιούλιο και Αύγουστο να είναι ανοιχτά και Σαββάτο. Γιατί όπως είπετε και στην αρχή, τώρα ο κόσμος πάνω στις περιοχές αυξάνεται, οι τουρίστες αυξάνονται, οι απόδημοι έρχονται στα χωριά που και αυτοί θα μπορούσαμε με τις οικογένειες να περάσουν από τα μουσεία να τα δώσει. Και όμως μας ενδιαφέρει εμάς είναι και όπως ζητήσαμε, γράψαμε μετά, πιάσαμε κάποιους χάρτες και βάλαμε κάποια στικ πάνω, κάποια σημεία που πρέπει να συμπεριληφθούν σε διαδρομές ή πεζοπορίας ή διάφορες διαδρομές που πρέπει να κάνουν σε μια ανάδειξη. Παραδείγματος χάρη για την Δρούσα, είπαμε ότι υπάρχουν οι εμβληματικοί βράχοι που μπορεί να γίνει έναν γεωπάρκο, υπάρχει ο βράχος της Κάρης που ήταν και η πρώτη ονομασία που θα δίνονταν στον απελευθερωτικό αγώνα Κυπροί αγωνιστές, ρυψοκίνδυνοι ήρωες. Που έτσι να φτιάξουν κάποια ιστορία ώστε ο κόσμος που έρχεται στα χωριά και στα μουσεία να μπορεί και να πάει να δει και κάποια οικοτεχνία, να πάει να δει κάποια καλή διαδρομή, να περπάτησει.
1: Να υπάρχουν και άλλα σημεία ενδιαφέροντος πέρα από τα αμουσία όπου θα μπορεί ο επισκέπτης να τα επισκεφθεί. Είπατε ότι αποφασίστηκε ή συζητάτε το ενδεχόμενο κοινού εισιτηρίου για όλα τα μουσεία?
0: Συζητάτε.
1: Πρόταση.
0: Ειδικά για τις κοινότητες που ακάμα να βγει ένα εισιτήριο για όλα τα μουσεία. Δηλαδή, αν δεν πιένει σε ένα μουσείο της Δρούσας ή στο μουσείο της Χελώνας και να σταματάμε. Αν το σκέφτο κίνητρο να πάει στο μουσείο της Χελώνας, να πάει και στο μουσείο της Δρούσας, να πάει και στο μουσείο του Κάθικα και στο ερπετολογικό του Νέου Χωρίου.
1: Ναι, αυτό θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τον επισκέπτη ενός μουσείου να επισκεφθεί και τα άλλα της ίδιας περιοχής.
0: Στα ήδη υφιστάμενα μουσεία να υπάρχουν και διαφημιστικά για τα άλλα μουσεία.
1: Μάλιστα. Βλέπετε να τα επιλέγουν αυτά τα μουσεία και οι τουρίστες, οι ξένοι, οι οποίοι βρίσκονται για διακοπές στην Κύπρο πέρα από τα οργανωμένα προγράμματα είτε τα δράσε ή τις ετάπη ή οτιδήποτε άλλο, κύριε Κουπάρη?
0: Τα μουσεία μας όντως είναι στολίδια, είναι καινούργια μουσεία, είναι διαδραστικά. Υπάρχουν συνεξέματα μέσα που μπορεί να αντιληφθεί σε διάφορες γλώσσες τι είναι, την ιστορία. Είναι πάρα πολύ καλά. Και ο κόσμος που έρχεται για τα σχόλια που καταγράφουμε είναι αρκετά θετικά.
1: Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν να υπάρχει έτσι προς αυτή την κατεύθυνση μια ανάπτυξη στις κοινότητες του ΑΚΑΜΑ. Ήταν σημαντικό αυτό το εργαστήρι, το παρακολουθήσατε όπως μας είπατε με ενδιαφέρον από όλες τις κοινότητες αλλά και από την περιοχή της πόλης Χρυσοχούς. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο.
0: Νομίζω να συγκαλάσαμε κάτι άλλο που έχουμε. Εντάξει, είναι και τα μουσεία τώρα. Είναι ότι έχουμε πρόβλημα με τα γεωργούς μας. Ήδη το δηλώσαμε. Σήμερα υπάρχει ο ΓΑ που ανήκει τώρα στο τμήμα γεωργίας, λειτουργεί και καταγράφουση.
1: Ζημιές. Μάλιστα. Μας το είχε πει από χθες ο κύριος Χατζή Μιχαήλ, ο λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, ότι θα περάσουν μέχρι και τα μέσα αυτού του μήνα από όλες τις κοινότητες για να καταγράψουν και να δουν από κοντά τις ζημιές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουπάρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Έχει άλλη υποχρέωση ο Σωτήρης Κουπάρης, γι' αυτό και τον αποδεσμεύσαμε σχετικά νωρίς και δεν έμεινε στην τηλεφωνική μας γραμμή και για το επόμενο μας θέμα που έχει άμεση σχέση με την κοινότητά του και είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Δρούσας 3:50 σήμερα τα ξημερώματα.

0: Είναι τώρα μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών. 3:50 τα ξημερώματα στην κοινότητα Δρούσας εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία Στρούθος, η οποία κατέκαυσε σιτηρά και άγρια βλάστηση. Είχαμε και χθες το απόγευμα πυρκαγιά στην περιοχή του νέου χωριού, μια πυρκαγιά που, όπως έχουμε ενημερωθεί, αποδίδεται στη χρήση σμυρίλιου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε από την πρωινή πυρκαγιά, την σημερινή, 3:50. Κακόβουλοι, εκτιμάτε ότι είναι η ενέργεια αυτή?
1: Θεωρείται ότι είναι κακόβουλη, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος τα μεσάνυχτα να σημειώνεται τη σκαλιά σε τέτοια περιοχή. Και τα βασικά ξεκίνησε από αφιέριστα σπαρτά και επεκτάθηκε σε άγρια βλάστηση. Ευτυχώς φαίνεται ότι το σύστημα θωράκισης των δασών μας και του τομέα ευθύνης του τμήματος δασών είναι αποτελεσματικών. Mm-hmm. Κινήθηκαν άμεσα από το δασικό σταθμό του ΑΚΑΜΑ που εδρεύει στη Δρούσα των νυχτερινών πυροσβεστικών όχημα μαζί με τους δασοπυροσβέστες και των δασικών υπάλληλων. Το ίδιο έγινε, κινήθηκε και ο δασικός σταθμός Γυαλιά. Πήγαμε με 2 πυροσβεστικά οχήματα, μας βοήθησε και η πυροσβεστική υπηρεσία με έναν πυροσβεστικό νόσημα και μπορέσαμε εν τη γενέση της να σταματήσουμε την πυρκαγιά αρκετά γρήγορα, περίπου 20 λεπτά μετά την που είχε ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι, έχετε δίκιο, τυχαία δεν είναι. Να πω ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε αρκετές πυρκαγιές στα μεσάνυχτα, πρωινές ώρες, όχι μόνο στην Πάφο, αλλά σε περιοχές και της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Ευτυχώς που τις προλαβαίνουμε άμεσα. Πυρκαγιά η άλλη, η οποία έχει γίνει κοντά στο νέο χωριό, ήταν σχεδόν μέσα στις κατοικίες. Μπορέσαμε και ανακόψαμε τη φωτιά μερικά μέτρα πίσω από το περιτύχισμα των σπιτιών. Ήταν άμεση η επέμβαση μας σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει το κοινό να αρχίσει να συμμορφώνεται, όλοι οι συμπολίτες μας, με τις υποδείξεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, από 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου, μηχανήματος, συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμού διακοπή ή συγκόλληση μετάλλων ή υλικών, τα οποία κατά τη χρήση τους μπορεί να προκαλέσουν θερμότητα, φλόγα, σπιθύρα και να δημιουργήσουν αιστεία πυρκαγιάς.
0: Άρα η πυρκαγιά αυτή, όπως είπαμε χθες, είναι διαπιστωμένο ότι προήλθε από χρήση τέτοιου εργαλείου και συγκεκριμένα σμυρίλιου. Ο άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως από λάθος προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά θα βρεθεί τώρα αντιμέτωπος με την νομοθεσία, έτσι κύριε Κυριακού?
1: Ακριβώς, και η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Στην αρχή είχαμε βγάλει την πρώτη ανακοίνωση, μετά όταν η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της έρευνας που κάνουν πάντα οι δασικοί υπαλλήλοι για τα αίτια και να βρουν το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς, βρήκαν ενδείξεις και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Μετά παραδέχτηκε ο ίδιος ότι είχε χρησιμοποιήσει εργαλείο τύπου σμυρίλιου. Αντιλαμβάνεστε ότι η δασική νομοθεσία έχει αλλάξει. Είναι πάρα πολύ αυστηρή.
0: Τι προνοεί ακριβώς η νομοθεσία σε τέτοια περίπτωση, κύριε Κυριάκου?
1: Μέχρι 5.000 ευρώ πρόστιμο ή ένα χρόνο φυλάκιση και τις δύο ποινές μαζί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση κινδυνεύει να φορτωθεί και όλο το οικονομικό κόστος της κατάσβεσης όλων των πυροσβεστικών οχημάτων και του προσωπικού που είχε ενεργαστεί από όλες τις υπηρεσίες. Μιλούμε για έναν τεράστιο κόστος.
0: Άρα θα κληθεί να πληρώσει και το κόστος κατάσβεσης πέρα από το πρόστιμο.
1: Ακριβώς, είναι νομικά θέματα τα οποία υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο και θα αποφασίσει το δικαστήριο. Και δεν είναι η πρώτη περίπτωση που το τμήμα ταθών. Έχουμε εντοπίσει τα αίτια της πυρκαγιάς και τους οδηγούμε στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις.
0: Α, έχουμε και άλλες.
1: Οδηγούνται... Ναι, έχουμε πολλές.
0: Α, μάλιστα. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται κάποιος να καταβάλει ακόμη και τα κόστη κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
1: Όχι.
0: Έχει επαναληφθεί, μας λέτε.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εντοπίσαμε άτομα τα οποία χρησιμοποιούσαν τέτοια μηχανήματα τύπου σμυρίλιου ή τα οποία μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά. Εκείνα μπορεί να υπάρξει ο συμβιβασμός, ο οποίος είναι μέχρι 5.000 ευρώ από το διευθυντήματος δασό και να μην οδηγηθεί στο δικαστήριο. Όμως, όταν υπάρξει δημιουργεί φωτιά, και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ που το κόστος κατάσβεσης ήταν πολύ μεγάλο, τότε η ευθύνη και η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε, 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται
1: ακριβώς
0: η χρήση τέτοιων εργαλείων κοντά σε...
1: Εντός κρατικών δασών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν κάποιος νομίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τέτοιων εργαλείων, μπορεί να αιτηθεί στο τμήμα δασών για παραχώρηση άδεια. Τότε εξετάζεται από τους δασικούς υπαλλήλους
0: και υπό προϋποθέσεις
1: μπορεί να του εκδοθεί άδεια.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο αυτό και το διευκρινίζουμε λοιπόν ότι μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς την άδεια δεν μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε εργασίες κοντά ή εντός των κρατικών δασών.
1: Μέχρι και 2 χιλιόμετρα από το δάσος. Αλλά υπάρχει και οπουδήποτε αλλού πάλι θέλει άδεια για να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία.
0: Μάλιστα. Αυτές τις μέρες έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα η μετεωρολογική κάνει λόγο για 39 βαθμούς. Φαντάζομαι η έκκληση προς τον κόσμο να είναι προσεκτική. Ισχύει και πρέπει να το τονίσουμε, έτσι κύριε Κυριακού.
1: Μπαίνουμε στους δύο πολύ επικίνδυνους μήνες που είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ήδη οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες, που αντιλαμβάνεστε όπως έγινε και πέρσι με τη μεγάλη πυρκαγιά. Αν οι κλιματικές συνθήκες, θερμοκρασία, ξηρασία και άνεμο συνδυαστούν μαζί, τότε η κατάσταση γίνεται πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο στην περιοχή την οποία ζούμε γύρω από τα σπίτια μας, αλλά οπουδήποτε πηγαίνουμε στα δάση, σε αγροτικές περιοχές κλπ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτε από τσίγαρα ρίχνουμε στους δρόμους, αλλά ούτε προσπαθούμε να προφυλάξουμε το δάσος των δασικών μας πλούτων, αλλά και τις ίδιες τις περιουσίες μας, τις οικογένειες μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους συμπολίτες μας. Ότι η πυρκαγιά δεν είναι παιχνίδι, παίρνει ζωές.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κυριάκου, να είστε καλά, και καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος δασών, Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3:50 τα ξημερώματα στην κοινότητα Δρούσας να οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια, ενώ όπως ακούσαμε για την χθεσινή πυρκαγιά στο νέο χωριό, όπου διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκε από χρήση εργαλείου κοπής μετάλλων, ο χρήστης του εργαλείου θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ ή ακόμα και με ποινή φυλάκισης, και δεν αποκλείεται να κληθεί να καταβάλει και το κόστος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Είναι με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα να ευχηθούμε. Ιούλιος και είναι ο μήνας του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Εμείς θα πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Χριστάκη Γεωργίου, είναι ο διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Είναι μαζί μας, πάμε να ενημερωθούμε για το τι θα έχουμε φέτος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κάθε καλό εύχομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και φέτος στο ραδιοκόσμος. Λοιπόν, Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026. 29η διοργάνωση και 5 παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετωνία και την Ελλάδα συνθέτουν το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. 5 παραγωγές με σύγχρονη αισθητική και σπουδαίους συντελεστές, οι οποίοι παρουσιάζουν μέσα από την δική τους καλλιτεχνική προσέγγιση, και αυτή είναι η μοναδικότητα αυτού του φεστιβάλ που ξεκίνησε το 1999 από τον αείμνηστο Νίκο Σαυκάλη στο αρχαίο Δίο της Πάφου. 5 παραγωγές προσεγγίζουν το αρχαίο ελληνικό δράμα και παρουσιάζονται φέτος στην φετινή διοργάνωση που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.
0: Μάλιστα. Αρχίζει πότε φέτος το φεστιβάλ?
1: Εναρτήρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης είναι μεθαύριο Παρασκευή 3 του Ιούλη στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, μια συμπαραγωγή των πρωτουσιώνες Κομικάγια και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασσικού Θεάτρου της Μέρητα. Μια παραγωγή η οποία παρουσιάστηκε πέρσι στο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικού Θεάτρου της Μέρητα και απόσπασε διθυραμβικές κριτικές τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. Και σημαντικό, και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, Στον ρόλο της Εκάδης ενσαρκώνει η καταξιωμένη Ισπανίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ορτάς, όπου είναι μια παράσταση η οποία μέσα από την Ευρυπίδη αυτή η τραγωδία αναδεικνύεται η βία του πολέμου, οι συνέπειες του πολέμου πάνω στα σώματα και τις ζωές των ηττημένων. Η ισπανική παραγωγή, όπως είπαμε, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και στη συνέχεια για ακόμη μια παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Οπότε αυτή είναι και η εναρτήρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης, και στη συνέχεια έχουμε την λετωνική παραγωγή Εκάβη του Ευρυπίδη, μια παραγωγή του θεάτρου Daugavpils. Είναι από τα παλαιότερα επαγγελματικά θέατρα της Λετωνίας και παρουσιάζει την Ευρυπίδη αυτή τραγωδία σε σκηνοθεσία της Τατιάνα Στεπαντσένκο Μποκτάνα. Αυτή η παραγωγή θα παρουσιαστεί μόνο στο αρχείο Οδείο Πάφου την Παρασκευή 10 Ιουλίου και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Είναι μια ιδιαίτερη παραγωγή η οποία ξεχωρίζει για την χρήση της λατγαλικής. Είναι μια τοπική γλώσσα της Ανατολικής Λετωνίας, όπου η χρήση αυτής της γλώσσας προσδίδει μια ιδιαίτερη και σχεδόν αρχαίγονη χρειά στον σκηνικό λόγο. Οπότε μέσα από αυτή την σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, η συγκεκριμένη λετωνική παραγωγή Εκάβη μετατρέπεται σε ένα στοχασμό πάνω στη βία, την απώλεια, την ανθρώπινη αντοχή. Και είναι μια παραγωγή που πάει καλά και θέλουμε να πάει καλά, και είναι στοίχημα να πάει καλά αυτή η παραγωγή στο αρχαίο Δίο Πάφου, στοίχημα για όλους μας, μιας και βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό πεδίο και επίπεδο, όπου μετά από τόσα πολλά χρόνια που φωνάζαμε για να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις στο αρχαίο Δίο της Πάφου και να μπορεί να φιλοξενεί και μεγάλες παραγωγές και τεχνικά δύσκολες παραγωγές, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν ξεκινήσει, οπότε έχει γίνει το πρώτο βήμα τον περασμένο μήνα. Οπότε ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά το τι θα δούμε σε αυτή την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου χάρη στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Και συνεχίζουμε στην τρίτη παραγωγή της φετινής διοργάνωσης, όπου έχουμε τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, Η αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζει στη σκηνοθεσία Αστερίου Μπελτέκη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, γνωστή σε όλους μας, τον ομώνυμο ρόλο, και μαζί της επί σκηνής η Κατρίνη Παπουτσάκη, ο Κατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρη Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης και μια πλειάδα ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου σε αυτή την παραγωγή, με όχημα το χιούμορ του, το χιούμορ αλλά και τη σατυρική δύναμη που βρίσκουμε στα κείμενα του Αριστοφάνη, προσπαθεί αυτή η παραγωγή να αρθρώσει έναν βαθιά πολιτικό λόγο για τη φθορά και την ανάγκη για ειρήνη και για την συλλογική επανεκκίνηση μιας κοινωνίας, που στις μέρες μας πραγματικά αυτή η επανεκκίνηση είναι κάτι το οποίο πολυσυζητιέται, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτή την επανεκκίνηση. Στη συνέχεια έχουμε την τέταρτη παραγωγή και είναι η κυπριακή παραγωγή του φεστιβάλ, 7 επιφύβας του Ισχύλου, σε παραγωγή της θεατρικής ομάδας Περσόνα, η προβεμένη δημιουργός Λέα Μαλένη σκηνοθετεί την κυπριακή συμμετοχή της φετινής διοργάνωσης. Στο πλευρό της Λέας Μαλένη, μια αξιόλογη ομάδα συντελεστών, με τους ρόλους της παράστασης να τους εμπιστεύεται στους Άννα Γιαγκιόζη, Γιάννη Καραούλη, Σεμέλη Κυριαζή, Μαρίνα Μανδρή, Βασίλη Μιχαήλ, Ανδρέα Παπαμιχαλόπουλο, Μυρσίνη Χριστοδούλου. Και επί σκηνής θα δούμε και την Φρυτερίκη Ντομπάζου, όπως επίσης θα έχουμε και δύο μουσικούς επί σκηνής, την Νατάσα Χατζιανδρέου και την Ανίτα Σκουτέλα. Η κυπριακή παραγωγή θα παρουσιαστεί για δύο παραστάσεις στο Αμφιθέατρο Μακάριος ο Τρίτος, Χόλης Τυφλών, στις 27 και 28 Ιουλίου και στη συνέχεια στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Και η φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την παραγωγή Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια ιδιαίτερη παράσταση, μια παράσταση η οποία προτείνει μια ανάγνωση του έργου, ένα έργο το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι η Άλκηση θεωρείται διαρκώς ανάμεσα στην τραγικότητα και την κωμικότητα, ανάμεσα στην ζωή και τον θάνατο, και φωτίζουν μέσα από τη σκηνοθετική προσέγγιση το έντονο πολιτικό πρόσημο και τα ζητήματα της θυσίας, της εξουσίας, της κοινωνικής ευθύνης. Θα λέγαμε μια σύγχρονη πολιτική παραβολή για τη θυσία, την εξουσία και το τίμημα της ίδιας της σωτηρίας. Αυτές λοιπόν είναι οι πέντε παραγωγές της φετινής διοργάνωσης, όπου ξεκινάει το φεστιβάλ από τις 3 Ιουλίου μέχρι και τις 8 Αυγούστου. Πληροφορίες στο 7024-14 και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ GreekDramaFest.com. Έναρξη παραστάσεων στις 9 το βράδυ και παρακαλούμε τους θεατές να βρίσκονται στο θέατρο, στους θεατρικούς χώρους κατά τις 8 η ώρα το βράδυ, για να είναι και πιο ομαλή η είσοδος και η μετάβασή τους για να λάβουν τις θέσεις τους εντός του θεατρικού χώρου. Σημαντικό όμως ότι και φέτος, με τις διάφορες δυσκολίες, με την οικονομική ακρίβεια και όχι μόνο, οι διοργανωτές προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις τιμές του εισιτηρίου σε χαμηλές τιμές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους θεατές, σε όσους περισσότερους επιθυμούν να δουν όσες περισσότερες παραγωγές του Αρχείου Ελληνικού Δράματος, του Φεστιβάλ Αρχείου Ελληνικού Δράματος. Γι' αυτό και η τιμή του κανονικού εισιτηρίου ανέρχεται στα 16 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο είναι στα 10 ευρώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πώληση των εισιτηρίων γίνεται από την ιστοσελίδα της Sold Out Ticket και όπως επίσης και από τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Ναι. Σημαντικό στοιχείο και φέτος ότι όλες οι παραστάσεις του φεστιβάλ συνοδεύονται από ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Είτε μιλάμε για μη ελληνόφωνες είτε για ελληνόφωνες παραγωγές, όλες οι παραγωγές θα συνοδεύονται από ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους και είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε αυτό με τους ελληνικούς υπέρτιτλους στις ελληνόφωνες παραγωγές τα τελευταία 3 χρόνια, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και την ευχέρεια, τη δυνατότητα σε ανθρώπους με ιδιαίτερα προβλήματα να μπορούν να παρακολουθούν την παράσταση και να διαβάζουν τους υπέρτιτλους στην ελληνική γλώσσα. Είμαστε ανοιχτοί, προσπαθούμε το φεστιβάλ να δίνουμε, να είναι ένα θέατρο για όλους, σε όλους.
0: Μάλιστα. 16 λοιπόν και 10 ευρώ τα εισιτήρια. 12 συνολικά μας είπατε οι παραστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι περισσότερες είναι στο Κούριο. Στην Πάφο είπαμε ότι...
1: Δεν βοήθησε φέτος όλος ο προγραμματισμός λόγω των τόσο τον ίδιο το θεατρικό σχημάτων, γίνει και κάτι το οποίο είδαμε και στην πράξη, για να μπορέσει να βγει ένα πρόγραμμα του φεστιβάλ, να φτιάξουμε το puzzle της εκάστοτες διοργάνωσης. Είναι η διαθεσιμότητα των τριών θεατρικών χώρων, η διαθεσιμότητα των ίδιων των θεατρικών σχημάτων, όπως επίσης και οι τεχνικές ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής. Mm-hmm. Και δράτουμε της ευκαιρίας αυτό το οποίο προανέφερα σε ό,τι αφορά το αρχείο Διοπάφου και τις ενέργειες αναβάθμισης που έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο μήνα. Και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο καταγράφαμε και σημειώναμε από το 2014. Έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες, οπότε θεωρώ ότι του χρόνου, να είμαστε καλά, θα δοθεί η ιδιαίτερη έμφαση στο αρχείο Διοπάφου και στην οική παρουσίαση παραστάσεων του αρχείου ελληνικού δράματος.
0: Μάλιστα. Άρα προλαβαίνετε το επόμενο ερώτημά μου, που θα σας έλεγα ότι έχουμε ακούσει μουρμουριτά ότι κατά κάποιο τρόπο υποβαθμίζεται η Πάφος.
1: Δεν υποβαθμίστηκε ποτέ η Πάφος, ούτε είμαστε στη διαδικασία να νιώσουμε ότι υποβαθμίζουμε την Πάφο. Απέναντίας, ακόμα και αυτό το οποίο έγινε πέρσι ή και φέτος, ότι θα μου πείτε, εντάξει, φέρνετε μια ξενόγλωση,
0: ναι,
1: παραγωγή αρχαίου ελληνικού δράματος.
0: Αυτό συζητιέται.
1: Το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, όταν ξεκίνησε το 1997, ήταν μόνο με ξενόγλωσσες παραγωγές. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ελληνόφωνη παραγωγή. Και ο στόχος του φεστιβάλ δεν είναι ως επιτοπλίστων να παρουσιάζει ελληνόφωνες παραγωγές. Ο στόχος του φεστιβάλ είναι να παρουσιάζει άλλους πολιτισμούς, mm-hmm. πώς αυτοί προσεγγίζουν το αρχαίο ελληνικό δράμα. Γιατί αυτή είναι η μοναδικότητα και το ξεχωριστό στοιχείο το οποίο ξεκίνησε και συνεχίζει να έχει το φεστιβάλ. Και είναι ένα ιδιαίτερο σημείο, και δράσοντας αυτή τη ευκαιρία, χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγκαλιαστεί το φεστιβάλ. Είτε είναι ξενόγλωση, είτε είναι ελληνόφωνη παραγωγή, mm-hmm. έχει αγκαλιαστεί το φεστιβάλ από το κοινό της Πάφου. Και είναι σημαντική και η αριθμή, οι οποίοι καταγράφηκαν κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, ότι είχαμε 65% στους θεατές που ήταν μη ελληνόφωνης κάτοικοι της Πάφου.
0: Ναι.
1: Οπότε την ίδια στιγμή το φεστιβάλ στην Πάφο λειτουργεί και ως ένα στοιχείο πολιτιστικού τουρισμού.
0: Και το εγχείρημα το να φέρετε, νομίζω είναι η πρώτη φορά μια παράσταση η οποία να ανεβαίνει μόνο στο αρχαίο Δίο Πάφου και όχι κάπου αλλού.
1: Είναι το πρώτο εγχείρημα και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Ήδη από την
0: ποια
1: προπόληση...
0: είναι τα στοιχεία που έχετε με βάση το σήμερα και την προπόληση των εισιτηρίων?
1: Με βάση την προπόληση έχουμε αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα του αρχαίου Διοπάφου είναι στους 500 θεατές, 500 διαθέσιμα εισιτήρια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε περισσότερο από μια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες πριν από αυτές τις παραστάσεις, έχουμε 120 εισιτήρια για κάθε μέρα. Mm-hmm. Όπου είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Για προπόληση. Δεν είναι εύκολη ακόμη η πόλη της Πάφου στην προπόληση. Mm-hmm. Η Πάφος κινείται με την αγορά του εισιτηρίου τις τελευταίες δύο μέρες ή και την ίδια μέρα. Mm-hmm. Οπότε αυτό το ότι υπάρχουν 120 εισιτήρια για κάθε παράσταση της συγκεκριμένης παραγωγής, mm-hmm. είναι μια θετική ένδειξη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι θα πάει καλά. Και εύχομαι να πάει καλά. Mm-hmm. Γιατί αυτό θα μας δώσει και το βήμα να πούμε ότι του χρόνου, ναι, είχαμε μια ξενόγλωσσα παραγωγή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Που αυτό φάνηκε και στις προηγούμενες χρονιές που παρουσιαζόταν είτε για μία παράσταση, ξενόγλωσσα παραγωγή μιλάω, είτε κυπριακή παραγωγή που παρουσιαζόταν. Mm-hmm. Στην κυπριακή παραγωγή σχεδόν πάντα έχουμε sold out.
0: Ναι.
1: Στη ξενόγλωσση παράσταση καταφέραμε πριν από δύο χρόνια, καταφέραμε και αγγίξαμε το ρεκόρ προσέλευσης στο αρχείο Διοπάφου για ξενόγλωσση παραγωγή. Που αυτό το ρεκόρ ήταν στο σύνολο 370 θεατών.
0: Που
1: αν συνεχίσει όπως πάει η προπόληση φέτος, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε και για sold out, που αυτό θα είναι σημαντικό στοιχείο και για εμάς, για να αποδείξουμε ότι ναι, αξίζει να ενισχύσουμε τη θέση της Πάφου και mm-hmm. του αρχαίου οδείου Πάφου, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει να λύνονται, να συνεχίσει το φεστιβάλ και να είναι στο καλεντάρι του φεστιβάλ. Mm-hmm. Ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε ότι δεν θέλουμε την Πάφο στο καλεντάρι του φεστιβάλ. Αυτό θα ήταν ασέβεια προς την ίδια την ιστορία του φεστιβάλ.
0: που ξεκίνησε από το αρχαιόδιο Πάφο και από την Πάφο πριν από 20, σχεδόν 30 χρόνια.
1: Σχεδόν 30 χρόνια και του χρόνου είναι τα 30 χρόνια, οπότε έχουμε ξεκινήσει ήδη να σκεφτόμαστε και να προγραμματίζουμε το πώς θα είναι τα 30 χρόνια αυτού του φεστιβάλ, η 30η έκδοση του φεστιβάλ, γιατί θα είναι μια γιορτή και πιθανόν να είναι και πολύ περισσότερες παραστάσεις σε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να το ανοίξουμε. Απλά δυστυχώς δεν είμαστε εμείς που έχουμε τους θεατρικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και από τη στιγμή που δεν είμαστε εμείς, ενοικιάζουμε και το αρχαίο Διοπάφου και το αρχαίο θέατρο του Κουρίου και το αμφιθέατρο Μακάριος ο Τρίτος χωρίς τυφλών. Υπάρχουν και άλλοι ενοικιαστές, διοργανωτές που παραγωγή, οι οποίοι
0: θέλουν τους χώρους για τις
1: δικές τους παραστάσεις, συναυλίες κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά χαίρομαι που εισακουστήκαμε και έχει γίνει το πρώτο βήμα, το πρώτο σημαντικό βήμα.
0: Μάλιστα, για την αναβάθμιση του αρχαίου οδείου που ήταν ένα πάγιο
1: σημαντικό
0: αίτημα.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, μια λεπτομέρεια, ήταν ότι η τάση του ρεύματος ήταν πάρα πολύ χαμηλή.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό. Λύθηκε. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία ακόμα και για καμαρίνια. Ακόμα και για τις δημόσιες τουαλέτες. Ακόμα και για πρόσβαση για αμαία. Που δεν υπάρχει εντός του θεατρικού χώρου, εντός του αρχαίου οδείου η πρόσβαση. Εμείς ερχόμαστε και βάζουμε μια δική μας ξυρίνη πλατφόρμα. Αυτά τα μελετήσαμε. Δώσαμε από το 2014 τις εισηγήσεις μας. Έγινε όμως μια συστηματική μελέτη πριν από 2 χρόνια. Με τους αρχαιολογικούς λειτουργούς του Αρχαίου Διοπάφου και με το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχώρησαν αυτές οι συζητήσεις και αυτή η καταγραφή των προβλημάτων προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού και προς την ίδια την Υφυπουργό Πολιτισμού και έχουν ήδη ξεκινήσει. Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Αρχαίου Θεάτρου Κουρίου που έγινε πέρσι το καλοκαίρι και τώρα έχει ξεκινήσει σταδιακά η αναβάθμιση του Αρχαίου Διοπάφου, όπου αυτό δεν είναι μόνο προς όφελος, για παράδειγμα, του Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος. Είναι προς όφελον όλων όσοι θέλουν να παρουσιάζουν. Γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι ακόμα και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δεν παρουσιάζει παραστάσεις στο Αρχαίο Διοπάφου. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Είδαμε κάποιους άλλους θεατρικούς φορείς ή οργανισμούς ή σχήματα που πολύ δύσκολα παρουσιάζουν παραστάσεις
0: στο
1: Αρχαίο Διοπάφου. Οπότε, προσωπικά, ως διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και γενικός συντονιστής του φεστιβάλ, δεν μπήκα στη διαδικασία ότι αυτό το οποίο θα προτείνω είναι προς όφελος του φεστιβάλ. Καθόλου. Αυτό είναι προς όφελος όλων όσοι θέλουν να παρουσιάζουν ή να πραγματοποιούν εκδηλώσεις στο Αρχαίο Διοπάφου. Γιατί αυτό είναι κατ' επέκταση όφελος προς την ίδια την κοινωνία της Πάφου.
0: Μάλιστα. 10 και 11 Ιουλίου λοιπόν, Εκάβη του Ευρυπίδη από θέατρο της Λετωνίας στο αρχαίο Διοπάφου, 2 παραστάσεις, οι μοναδικές στα πλαίσια του φετινού 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, κύριε Γεωργίου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, κάθε καλό, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα χαρώ να σας δω στα θέατρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Χρήστο Γεωργίου, τον Διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος.

0: Μεσημβρινέ διαδρομέ στο ραδιοκόσμο. 1:20 η ώρα, 1:22 για την ακρίβεια. Ώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στον κοινοτάρχη σήμερα της κοινότητας της Φίτης, ο κύριος Κυριάκος Σωτηρίου, είναι ο φιλοξενούμενός μας. Όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες φιλοξενούμε προέδρους κοινοτήτων, προέδρους συμπλεγμάτων της επαρχίας μας, συζητούμε για τα προβλήματα των κοινοτήτων, των συμπλεγμάτων, για έργα και λοιπά. Πάμε σήμερα λοιπόν στην κοινότητα της Φίτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σωτηρίου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η κοινότητά σας είναι στο σύμπλεγμα, στο δεύτερο σύμπλεγμα,
1: ναι,
0: στο σύμπλεγμα Ορεινής.
1: Ημιορεινής
0: Πάφου. Ναι. Στο σύμπλεγμα Ημιορεινής Πάφου, με έδρα το Πολέμη και ναι, πρόεδρο τον κοινοτάρχη της Δρινιάς, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τα θυμόμαστε καλά. Σιγά σιγά βρίσκουμε όλα τα συμπλέγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι λίγα πράγματα για την κοινότητά σας. Μια μικρή κοινότητα, ιδιαίτερα όμως γνωστή και εξακουστή ανά το Παγκύπριο και όχι μόνο, η Φίτη, κύριε Σωτηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι, να ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Είμαστε 103 τώρα.
0: Α, εντάξει. Είστε άνω των 100. Να περάσουμε και να δώσουμε έτσι λίγα στοιχεία για τον πληθυσμό. Οι περισσότεροι φαντάζομαι και στην κοινότητά σας είναι άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι. Δεν έχουμε πολλά νέα ζευγάρια και στην δικιά σας κοινότητα, έτσι.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι συνταξιούχοι έχουμε όμως και λίγο νέους που ασχολούνται με τη κτηνοτροφία και τη γεωργία. Εντάξει, τα μωρά, έχουμε 6 μωρά πηγαίνουν στο περιφερειακό, στο Πολέμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όσο μπορούμε κάπου να κρατήσουμε τον νέο στο όριο. Τα κίνητρα δυστυχώς δεν είναι πολλά, λέω μας πολλά, αλλά δυστυχώς πολλά λίγα τα κίνητρα για να έρθει ένα νέο ζευγάρι να μείνει στο χωριό. Προσπαθούμε όμως με όλους τους τρόπους να φέρουμε κόσμο πίσω.
0: Υπάρχει έτσι το ενδιαφέρον, βλέπετε, ας πούμε, συναντάτε απόδημους νεαρούς από την κοινότητα οι οποίοι σας εκφράζουν το ενδεχόμενο και τη θέληση να επιστρέψουν στην κοινότητα?
1: Θέλουν να επιστρέψουν, αλλά θέλουν και δυνατά κίνητρα. Να τους πείσουμε ότι έχει κινητά, δυνατά κίνητρα για να τον πείσω.
0: Μάλιστα. Θέλουν κίνητρα λοιπόν για να επιστρέψουν οι νέοι και πάλι πίσω. Ιδιαίτερα εξακουστεί η Φίτη για το φυτιώτικο το κέντημα, το οποίο προσπαθείτε να προβάλλετε ως κοινότητα ανά το Παγκύπριο και όχι μόνο. Έχετε και το τοπικό μουσείο στην κοινότητα, το οποίο λειτουργεί καθημερινά ή όχι, κύριε Σωτηρίου?
1: Λειτουργεί καθημερινά.
0: Λειτουργεί καθημερινά.
1: Ναι.
0: Και μπορεί ο επισκέπτης να το επισκεφτεί, να δει από κοντά τα περίφημα φυτιώτικα, τα κεντήματα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν να φτιαχτούν από τις υφάντρες.
1: Ναι, έχουμε ιδιωτικά που ασχολούνται, είναι και το μουσείο μας. Προσπαθήσαν το 2016, το βάλαμε στην κληρονομιά της UNESCO των φυτιωτικών. Το 2020 το τυποποίησαμε σε ένα αυθεντικό προϊόν, γιατί όπως ξέρετε ξεκίνησε από τη Φίτη αυτόν τον υφαντό. Έχουμε μαρτυρίες από το 14ο αιώνα ότι υπήρχε αυτόν τον υφαντό. Ασχολούνται περίπου το 90% των γυναικών ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
0: Σήμερα πόσες ασχολούνται?
1: Σήμερα είμαστε περίπου 4-5. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια μαθήματα μέσω του Υφυπουργείου για να μάθουν οι νέες κοπέλες. Προσπαθούμε να φέρουμε τις κοπέλες κοντά. Γιατί είναι ένα μονό που πρέπει να χαθεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Ένα θησαυρό μας. Είναι το σήμα κατά τη Φίτη, πρέπει να το κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. 4 με 5 άτομα λοιπόν ασχολούνται. Φανταζόμαστε γίνεται προσπάθεια για να μάθουν και οι νεότεροι αυτή την τέχνη, την τέχνη του φιδιώτικου κεντρικού.
1: Μαθήματα, βιωτικά μαθήματα μέσω του Υπουργείου, όταν τους ευχαριστούμε. Ελπίζουμε ότι θα μάθουν και άλλες κοπέλες νεαρές να συνεχίσουμε αυτό το έργο πράγμα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, στα προβλήματα, στα θέματα τα οποία ασχολείστε, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Φαντάζομαι και εσείς έχετε τις καθαριότητες, τις αντιπυρικές λωρίδες. Είναι ένα θέμα που ασχολούνται όλοι οι συνάδελφοί σας, κοινοτάρχες επαρχίας. Έτσι και εσείς, φαντάζομαι, κύριε Σωτηρίου.
1: Ναι, ασχολήθημα και εμείς αρκετά. Ευτυχώς φέτος είχαμε ένα αυξημένο μοντήλι. Και προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι έκαναμε πολύ καλή δουλειά. Καθαρίσαμε και τον χωριό μόνο, τα οικόπεδα, τους δρόμους, εκλαδέψαμε. Μη γίνεται να έρθει φωτιά, εντάξει, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Έχετε ολοκληρώσει εσείς αυτή την προσπάθεια?
1: Ναι, ολοκληρώσαμε. Είμαστε, θεωρήσαν το και οι αρμόδιες υπηρεσίες, είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία των αντιπυρικών και των καθαριοτήτων. Προγραμματίζονται κάποια έργα αυτή την περίοδο στην Φίτη? Εκτελούνται κάποια έργα από πλευράς κράτους στην κοινότητα?
1: Για να καταλάβεις, σήμερα κάνουμε πρέμιξ.
0: Α, κάνετε επίστρωση των δρόμων με πρέμιξ.
1: Ναι. Λοιπόν, και έχουμε και προγραμματισμένα δύο μεγάλα έργα που περιμένουμε άδειες οικονομής. Είμαστε στην τελευταία φάση της σχεδιασμένης. Υποβάλαμε και περιμένουμε τις σχετικές άδειες. Είναι ανάπλαση της πλατείας η β' φάση και το περίμετρο του Δημοτικού Σχολείου, του Βαλιού Δημοτικού Σχολείου, μπορεί να το αναβαθμίσουμε εκεί τον χώρο εκδηλώσεων.
0: Α, θα χρησιμοποιείτε το χώρο για, ως πολιτιστικό κέντρο για εκδηλώσεις?
1: Για εκδηλώσεις, είναι ένα τεράστιο χώρο και πολλά προσφέρουμε. Ήδη το χτίριο καταφέραμε και διεφτιάξαμε το, και τώρα είναι εξωτερικός χώρος.
0: Μάλιστα. Προγραμματίζεται οτιδήποτε άλλο από πλευράς έργων στην κοινότητα ή θα περιοριστείτε σε αυτά τώρα?
1: Σίγουρα, μετά θα πάμε στην ανάπλαση του πυρήνα χωριού. Ήδη σχεδιάζουμε το κοινότητα στα σχέδια που θα κάνουμε λιθόστρωτον τα στενά δρομάκια χωριού με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Μάλιστα. Οι επισκέπτες, ξένοι, ντόπιοι, έρχονται στη Φίτη?
1: Έρχονται. Λόγω και των φιδιώτικων υφαντών που είναι καταγραμμένα σε όλα τα... Έρχονται, επισκέπτονται εμάς. Εντάξει, δεν έχουμε παραπονό.
0: Μάλιστα. Έχετε λοιπόν και επισκεψιμότητα. Με τη συμμετοχή σας στο σύμπλεγμα, πώς βλέπετε την όλη έτσι διαδικασία? Γνωρίζουμε ότι αναμένετε και εσείς να στελεχωθείτε με προσωπικό, ούτως ώστε να είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα και για σας τους κοινοτάρχες.
1: Σχετικά είναι ορισμένες υπηρεσίες που έχουμε στο σύμπλεγμα, είναι το θέμα των σκυβάλλων και της καθαριότητας που έχουμε στις υπηρεσίες. Εντάξει, σήμερα, για να καταλάβεις, σήμερα πιάσαμε δουλειά 4 εργάτες νέους, ξεκινούν σήμερα.
0: Α, ναι, από 1η Ιουλίου, ναι.
1: Και να θερτήσουμε ότι να πάμε καλά, να μπορούμε να καθαρίζουμε τα χωριά μας, να φαίνονται έτσι όμορφα και ωραία.
0: Ένα πρόβλημα που είχατε στην περιοχή είναι τα πράσινα σημεία μας.
1: Ναι, ακόμα εκείνον υπάρχει ακόμα το πρόβλημα. Προσπαθούσαμε... Περιμένουμε κάποιες άδειες στο χωριό Πολέμη.
0: Ναι, για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Πολέμη.
1: Ναι, ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και αυτό.
0: Και θα εξυπηρετά τις κοινότητες.
1: Ναι.
0: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε κοινότητες στην περιοχή οι οποίες είχαν ταλαιπωρηθεί και από πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονταν από παράνομους κυβαλότοπους κλπ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Σωτηρίου.
1: Θέλω να σας αναφέρω, έχουμε στις 5 του μήνα τώρα έχουμε ένα...
0: Την Κυριακή, μεθαύριο.
1: Ναι, την Κυριακή θα κάνουμε ένα αγροτικό φεστιβάλ μπορεί να θα ξεκινήσει η ώρα 10 το πρωί μέχρι αδρέα το απόγευμα, θα έχει όλα τα εδέσματα, θα έχει το ρέσιν, τα ναχυλοκομμάδες, φαγητών, θα μας κάνει συντροφιά ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Χασίμιαλ με τον λαό του να μας πει τα κυπριακά του τραγούδια. Όποιος θέλει να κοπιάσει θα είναι πολύ ωραία.
0: Αγροτικό φεστιβάλ λοιπόν στην Φίτη, από τι ώρα?
1: Από τις 11 το πρωί θα ξεκινήσει ως αργά το απόγευμα.
0: Από τις 11 το πρωί λοιπόν στην Φίτη. Φαντάζομαι ευκαιρία και να προμηθευτούν και κάποια προϊόντα από την περιοχή, κάτι
1: και κάνουμε, οι επισκέπτες. Και κάνουμε και κάθε χρόνο έναν καθιερωμένο πρόσφατο κυρίακο του Οκτώβρη. Mm-hmm.

Ήταν ο κοινοτάρχης της Φίτης, ο Κυριάκος Σωτηρίου. Τέσσερις με πέντε μόνο κοπέλες ασχολούνται με το φιθκιώτικο, όπως μας είπε, γυναίκες αυτή την περίοδο στην κοινότητα, και καταβάλλονται προσπάθειες να εκπαιδεύσουν και άλλες για να διατηρηθεί αυτή η προσπάθεια. Με σημερινές διαδρομές, πριν πάμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο διαφημιστικό, πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους δήμους και έχει να κάνει με τον τρόπο εφαρμογής του φόρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Δήμων, η οποία σημειώνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν μπορούν να καλούνται να επομισθούν το κόστος που προκαλεί η αστοχία του κράτους και η αδυναμία του να έχει έγκαιρα έτοιμες τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων. Είναι αδιανόητο, προστίθεται στην ανακοίνωση, την ώρα που οι Δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, να μην υπάρχει συγκροτημένη κρατική προσέγγιση και ξεκάθαρος στρατηγικός σχεδιασμός για την εφαρμογή ενός τόσο σημαντικού μέτρου. Επιπλέον αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων, είναι ιδιαίτερη η ανησυχία που προκαλεί το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η απουσία συντονισμένης εθνικής στρατηγικής ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προορίζεται για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και σύγχρονης διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για επενδύσεις που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων και για την οριστική απομάκρυνση από την παροχημένη κρατική της πρακτική της ταφής. Η Ένωση Δήμων καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για τις χρόνιες ελλείψεις και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού. Όπως σημειώνει, απαιτείται παρουσίαση ενός σαφούς, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει τόσο την ομαλή διαχείριση των αποβλήτων όσο και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να οικοδομηθεί με αποσπασματικές αποφάσεις, καθυστερήσεις και μεταφορά οικονομικών βαρών στους δήμους και τους πολίτες. Προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό επαρκής υποδομής, ουσιαστική συνεργασία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση, ώστε να σταματήσει επιτέλους η απαράδεκτη και περιβαλλοντικά ζημιογόνα πρακτική της ταφής των αποβλήτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων.

0: Ώρα να πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δεν μερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 77770070 και στο neochrome.com.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά.

0: στα Cis Estate θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
2: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για την συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με μια νέα επίθεση κατά διανομέα φαγητού στην Λεμεσό. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, γύρω στη 1:30, ενώ ο 23χρονος οδηγούσε ποδήλατο στη λεωφόρο Ομονία στη Λεμεσό, προσεγγίστηκε από 3 άγνωστα πρόσωπα τα οποία του ζήτησαν να τους παραδώσει το φαγητό που μετέφερε. Ο 23χρονος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση από τους αγνώστους, οι οποίοι τον χτύπησαν με τα χέρια και με σιδερένιο αντικείμενο. Ένας από αυτούς φέρεται να τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Ακολούθως οι δράστες έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος και τράπηκαν σε φυγή. Να πούμε ότι ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του, είδημα στο δεξί μάτι και επιφανειακό τραύμα στην αριστερή κοιλιακή χώρα, και κρατήθηκε για νοσηλεία. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη 31χρονου προχώρησε σήμερα η αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και περιουσίας. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία και το όχημα αλλά και εμπορευματοκιβώτιο του 31χρονου, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν μία χειροβομβίδα, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι εκπαιδευτική, ηλεκτρονικές συσκευές, διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, καθώς επίσης και μικρή ποσότητα κάνναβης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορα αδικήματα. Στη συνέχεια εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο 31χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου αμοχώς του για έκδοση διατάγματος προφυλάκησης του.

Σε κρίσιμη κατάσταση να πούμε ότι νοσηλεύεται 58χρονος, ο οποίος χθες βράδυ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 69χρονος την ώρα που εκκινεί το πεζός σε δρόμο στην Ορούντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8, όταν όχημα που οδηγούσε ο 69χρονος κατά από συνθήκες που διερευνώνται παρέσυρε τον 58χρονο, ο οποίος προσπαθούσε να διασταυρώσει τον δρόμο. Το όχημα στη συνέχεια προσέκρουσε σε πάσαλο της ΑΕΚ και ακινητοποιήθηκε. Οι δύο άνδρες, ο 58χρονος και ο 69χρονος, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 58χρονος, να πούμε ότι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη, ενώ ο 69χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο.

Η αστυνομία καταζητεί 46χρονο το Δημήτρη Στυλιανού για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής που διαπράχθηκε στις 26 Ιουνίου στη Λεμεσό. Έχει δώσει τη φωτογραφία του στη δημοσιότητα και παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη. Επίσης η αστυνομία καταζητεί τον Αλέξανδρο Μουζουρίδη 34 ετών από την επαρχία Λεμεσού για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου του 26 στην επαρχία Λεμεσού. Έχει δώσει την φωτογραφία και του 34χρονου στη δημοσιότητα και καλεί οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού. Πάμε στη συνέχεια στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης οι οποίες συνεχίζονται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο από την αστυνομία με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, βία στην οικογένεια και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν για έλεγχο 358 οχήματα, ελέγχθηκαν 440 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 234 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 19 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχέας, οι 38 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 5 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν και 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 58 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για την οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγιναν 5 έλεγχοι.

Σε ό,τι αφορά τώρα την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες στη Λεμεσό, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της. Να πούμε ότι η 46χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε τα πειρά του αστυνομικού συζύγου της, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Και να θυμίσουμε ότι ο 55χρονος δράστης έθεσε τέρμα στην ζωή του.

0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ τώρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ο έθριος καιρός θα συνεχίσει και την Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, και οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος μειώθηκε η διαφορά μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης υπεραγοράς με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών για το Ικαλάθι για τον μήνα Ιούνιο. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Μάριο Δρουσιώτη.
1: Από τις 48 υπεραγορές διαλέξαμε τις 5 οι οποίες είχαν τα περισσότερα προϊόντα στο Ικαλάθι και συγκρίναμε αυτές. Όμως, θεωρήσαμε σκόπιμο ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε στις 5 μόνο υπεραγορές, πρέπει να δούμε και παρακάτω, να δούμε πώς συγκρίνονται και άλλες υπεραγορές και τι συμβαίνει σε άλλες υπεραγορές. Οπότε, με τα κόπου, που μεγάλου κόπου, κάναμε συγκρίσεις για απόλυτα κοινά προϊόντα, ίδια προϊόντα, για 20 διαφορετικές υπεραγορές, περιλαμβανομένων των 5 με τα μεγαλύτερα, με τους μεγαλύτερων αριθμών προϊόντων στο Ικαλάθι. Χωρίσαμε αυτές τις 20 υπεραγορές ανάλογα με τα πόσα προϊόντα διαθέτουν μια υπεραγορά. Για παράδειγμα μπορώ να πω ότι δεν θα πω ονόματα. Υπάρχουν 2 υπεραγορές με πανκύπρια κάλυψη που έχουν καταστήματα σε ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίες υπεραγορές έχουν μόνο γύρω στα 140 είδη από τα 476 που υπάρχουν στο Ικαλάθι. Όταν συγκρίνουμε αυτές τις 2 υπεραγορές που είναι μεγάλες και πανκύπριες κάλυψης με τα 140 είδη, με κάποιες άλλες που έχουν 450 είδη, αναγκαστικά τα κοινά προϊόντα είναι κάτω από τα 140 προϊόντα. Οπότε χωρίσαμε τις υπεραγορές σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις... Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι 5 με τα μεγαλύτερα προϊόντα που είναι Αθιενίτης, Ιωαννίτης, Κλαβενίτης, Μετρό και Αλφαμέγα. Αυτοί οι 5 έχουν 327 κοινά προϊόντα τα οποία έχουμε προσθέσει τις τιμές των 327 προϊόντων και βγάλαμε το συνολικό κόστος και καταγράψαμε ποια έχει το συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων, ποια είναι φθηνότερη, και είναι με τη σειρά που είπα. Η πρώτη είναι ο Αθιενίτης με 1.273 ευρώ το συνολικό κόστος. Δεύτερος ο Ιωαννίδης με 1323. Ο τρίτος ο Σκλαβινίτης με 1324. Που εδώ να τονίσω ότι το 1323 και το 1324 δεν παίζει και διαφορά μεγάλη, διότι είναι ένα ευρώ στα 1300. Οπότε ο κάθε καταναλωτής δεν θα επιλέξει ποιος είναι ο πιο φθηνός στις φακινά προϊόντα, ποιος τον βολεύει, διότι η διαφορά είναι ελάχιστη από τις 40.
0: Ήταν ο πρόεδρος Συνδέσμου Καταναλωτών, ο Μάριος Ντρουσιώτης. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο. Στις 12.

0: Ήταν η εκπομπή με συμβρινές διαδρομές.
1: Με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
0: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM Stereo.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η βδομαδίτσα. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Ιούλη. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύρι, στην Αργυρία, στον Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στην Κοσμία, στον Μαυρίκιο και στην Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σήμερα η γνωστή εταιρεία Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το 1ο Walkman. Είχα τέτοιο πράγμα με κασέτα. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται η Ντέμπι Χάρη, τραγουδίστρια των Blondie, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Σε μια διαφορετική ανάρτηση προχώρησε ο Γιάννης Βαρδής, θέλοντας να προειδοποιήσει τους συναδέλφους του να είναι προσεκτικοί. Τώρα, να είναι προσεκτικοί. Ο τραγουδιστής δεν αποκαλύπτει δημόσια τα στοιχεία της, ωστόσο εμφανίζεται έτοιμος να δώσει λεπτομέρειες σε όποιον του στείλει προσωπικό μήνυμα. Το ύφος της ανάρτησης μαρτυρά πως ο ίδιος μπλέχτηκε στα δίχτυα της και πιθανόν την πάτησε. Όπως τονίζει μάλιστα, αν και 25 χρόνια σε αυτό το χώρο, είναι η πρώτη φορά που συναντά τέτοιο άτομο. Ακούστε τι λέει η ανάρτηση. Απευθύνομαι σε καλλιτέχνες. Να ξέρετε πως υπάρχει μια κυρία που κλείνει δουλειές, αλλά δεν είναι φερέγγια. Όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει PM. Είναι καιρός να μάθουν οι άνθρωποι του χώρου ποια είναι. Για να προστατεύονται 25 χρόνια στο χώρο, άτομο σαν το συγκεκριμένο δεν έχω γνωρίσει, είπε ο Γιάννης Βαρδής στην ανάρτησή του. Συμβαίνουν και αυτά σε όλους τους χώρους.
1: Να κλαις αυτούς

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σωκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόλη.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: καύσωνας χωρίς προηγούμενο και στην Πολωνία, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος. Οι κατοικοί ψήνουν πια αυγά στον ήλιο. Υπάρχει βίντεο με ένα τηγανάκι στον ήλιο, στο οποίο ρίχνει κάποιος ένα αυγό και αυτό αρχίζει και τηγανίζεται. Να λοιπόν πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια ανεβαίνει ενώ ο ήλιος πολλαπλασιάζεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτόν τον πλανήτη, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει, γιατί πληρώνουμε 10 φορές περισσότερο με 5 φορές περισσότερο ήλιο από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία. Ποιος ξέρει.
1: Ξέρει βασικά, αλλά δεν μιλάει.

Η κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, λατρεύω αυτή τη βραχνάδα, τη χρειά της φωνής της. Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή. Είμαι ακόμη ευτυχισμένη που τραγουδάω. Και είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι που έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να σε ακούμε να τραγουδάς. Αλήθεια, είναι κληρονομιά, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδάει.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

πώς θα φέρνει η ζωή και τι φοβίες δημιουργεί και τι πράγματα μέσα στο μυαλό μας. Η Sharon Stone είπε: η μητέρα μου φοβόταν να πεθάνει, γιατί πίστευε ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της, δηλαδή εκεί που θα πήγαινε μετά το θάνατο, οι οποίοι οι γονείς της την είχαν κακοποιήσει με τρομερή βία. Η γιαγιά της δηλαδή είχε κακοποιήσει τη μαμά της και φοβόταν να πεθάνει. Λέει: μην πάω εκεί που θα είναι και οι γονείς μου. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Φοβερά. Το τι κρύβει το μυαλό του ανθρώπου είναι κάτι φοβερό.

Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Πλήρως αφοσιωμένος στις προσπάθειες εξέβρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης για όλους τους Κυπρίους, παραμένει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Αυτό αναφέρει σε εκτενή γραπτή δήλωση η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολκίν, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του νέου κύκλου επαφών της Ελευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα, έπειτα από την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη. Η κυρία Ολκίν αναφέρει ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες αξιολογεί ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας, ώστε οι δύο πλευρές στην Κύπρο να πιστούν και να προβούν σε συγκεκριμένα βήματα προς μια τελική λύση. Ό,τι γίνεται δεν είναι απλώς για επανεκκίνηση των συνομιλιών, αλλά πρωτίστως για να διασφαλιστεί πως η νέα προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, διαβεβαιώνει η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Για τις επαφές της με τα εμπλεκόμενα μέρη, η Μαρία Άγχελα Ολκίν αναφέρεται στις διπλές χωριστές συναντήσεις της με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιούρμαν, με τους οποίους, όπως σημειώνει, συζήτησε την πορεία προς τα εμπρός. Για τις επισκέψεις σε Άγκυρα και Αθήνα, η κυρία Ολκίν επισημαίνει ότι είχε ειλικρινείς συζητήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών. Προσθέτει ότι οι συζητήσεις αυτές υπήρξαν σαφείς και επικεντρωμένες σε τομείς στους οποίους πρέπει όλοι να εργαστούν, ώστε οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν για την πρόθεση συγκεκριμένων δράσεων να ανοίξουν το δρόμο για την πρόοδο στο Κυπριακό. Υπογραμμίζει ότι ορισμένοι παράγοντες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση συνθήκων ενεργότερης υποστήριξης με αποφασιστικότητα και όραμα των προσπαθειών επίτευξης λύσης. Σημαντική χαρακτηρίζει η Λευκοσία την κοινή δήλωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Πηγές του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων χαρακτήρισαν ως σημαντικές τις αναφορές στην κοινή δήλωση για στήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, καθώς και στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας. Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στην πτυχή που αφορά τα ευρωτουρκικά, καθώς στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχει και έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τον Κυπριακό. Κατόπιν αιτήματος του Νικόλα Παπαδόπουλου συναντώνται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την γραμματεία του Δίκο. Είχε προηγηθεί χθες εμπιστευτική επιστολή από τον πρόεδρο του Δίκο προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στην επιστολή ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζητούσε συνάντηση για τρία βασικά ζητήματα. Το ενδεχόμενο ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, τους επικείμενους διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης και της μεταξύ του συνεργασίας. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία όπως όλα δείχνουν δέχτηκε τα πειρά του αστυνομικού σύζυγου της, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Ερωτηθείς κατά πόσον ήταν προσχεδιασμένη η κίνηση του 55χρονου να χρεωθεί το όπλο από την υπηρεσία του και να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού είπε ότι αυτό είναι υποδιερεύνηση. Σημείωσε ότι δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, ούτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο κύριος Κυριάκου ανέφερε ότι από τις προκαταρτικές εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες ώστε να διαφανεί τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα ώστε να επισυμβεί η τραγωδία. Περίπου στο 23,5% ανήλθε το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 45,5% σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Με βάση τα στοιχεία για την Κύπρο, το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά τους πρώτους μήνες του 2026 ακολουθεί αυξητική τάση, με το υψηλότερο ποσοστό και συγκεκριμένα 36,88% να καταγράφεται τον Μάιο. Από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Ανδέρσα του Βελγίου, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των νεκρών. Αρκετοί είναι και οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο δεκαόροφου κτηρίου, στο οποίο στεγάζονταν περισσότεροι από 200 ένικοι. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και η αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή και προχώρησε σε επιχείρηση εκένωσης του κτηρίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη σκηνή της τραγωδίας και καταβάλουν εντατικές προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ώρα Κύπρου. Ενεργοποιήθηκε αμέσως σχέδιο από τις υπηρεσίες υγείας για ανάσυρση των σωρών και την περίθαλψη των τραυματιών εν μέσω πυκνών καπνών. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν αδιευκρινιστά.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στασιμότητα επικρατεί στο έργο βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα έπρεπε με βάση το αρχικό συμβόλαιο να ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο εργολάβος έχει ζητήσει παράταση για τουλάχιστον 6 μήνες λόγω διαφοροποίησης των αρχικών σχεδίων του έργου, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν λανθασμένα, και πρόσθετη παράταση λόγω καιρικών συνθήκων. Ιδιαίτερα για το τμήμα του έργου από την Γιόλου στο Στρουμπί, καθυστερήσεις που προέκυψαν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο αργυλώδες έδαφος που υπάρχει και το οποίο δεν επέτρεπε εργασίες λόγω των βροχοπτώσεων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Οι διάφορες μεταξύ του εργολάβου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων εξετάζονται σε διαμεσολάβηση και αν δεν υπάρξει συμφωνία θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Σχολιάζοντας τις πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του Αγγέλ Βαλεντίνος Φακοντής χαρακτήρισε ντροπή για το κράτος και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα την διαχείριση του έργου, σημειώνοντας πως για μήνες οι πολίτες παρατηρούν ότι οι εργασίες παραμένουν στάσιμες, χωρίς να δίνεται καμία εξήγηση. Ο κ. Φακοντής υπενθύμησε ότι οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο ήταν ότι το τμήμα του έργου στην Τσάδα θα παραδιδόταν τον Μάρτιο και ένα μήνα αργότερα θα παραδίδονταν και το τμήμα της Γιόλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, φτάσαμε στον Ιούλιο και είναι αβέβαιο αν το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Κυβερνητικοί παράγοντες και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα για τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Λοϊζίδης χαρακτήρισε λάθος να γίνεται σύγκριση των αφίξεων του Μαΐου ή του Ιουνίου του 2026 με το 2023, τονίζοντας πως για την Πάφο αυτούς τους δύο μήνες για τα ξενοδοχεία η μείωση κυμαίνεται στο 20 με 25% ενώ τον Μάρτιο και Απρίλιο ξεπερνούσε το 35%. Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων ανέφερε ότι μειωμένες θα είναι οι πληρότητες ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις ούτε για τους επόμενους δύο μήνες. Το πλέον ανησυχητικό, τόνισε, είναι πως ακόμη και οι κρατήσεις για το 2027 είναι πολύ μειωμένες συγκριτικά με τα στοιχεία που υπήρχαν την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου. Ο κύριος Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να σχεδιάσουν μια μακρόχρονη εκστρατεία για την αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου και για την προσέλκυση τουριστών. Ενδεχόμενη συμμετοχή Ελλαδίτη στην ομάδα που θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ποινική έρευνα σχετικά με το πόρισμα για το κράτος μαφία δεν θα επηρεάσει αρνητικά την έρευνα, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ είπε ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές στο ποινικό δίκαιο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η στοιχειοθέτηση των υποθέσεων και τα αδικήματα που θα διερευνηθούν δεν διαφέρουν. Εκτός αυτού, συνέχισε, στην ομάδα θα συμμετέχουν και Κύπροι που διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν λάθη. Ο κύριος Λεωνίδου επανέλαβε την θέση του ότι τουλάχιστον ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση αυτή. 5 μεγάλα έργα συνολικού κόστους 9 εκατομμυρίων βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, πρόκειται για τα οσμωτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα της πλατείας και της κάτω βρύσης στη Γεροσκήπου, την βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στα Κονιά, την διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, τη δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών στα Κονιά και την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Ολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψη αγαθοκλέους άντρη που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 24. Μετοχικό φαρμακείο της ΣΕΚ στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Πάφου δίπλα από το Σεντράλε Καφέ στην Πάφο. Μανώλης Ευάγγελος που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49, δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγειο στη Συνοικία Ναυαργός. Και Γαβρίλη Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούστου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νεφώση, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: or lease.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Πλήρως αφοσιωμένος στις προσπάθειες εξέβρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης για όλους τους Κυπρίους, παραμένει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Αυτό αναφέρει σε χτενή γραπτή δήλωση η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολκίν, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του νέου κύκλου επαφών της Ελευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα, έπειτα από την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη. Η κυρία Ολκίν αναφέρει ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες αξιολογεί ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας, ώστε οι δύο πλευρές στην Κύπρο να πιστούν και να προβούν σε συγκεκριμένα βήματα προς μια τελική λύση. Ό,τι γίνεται δεν είναι απλώς για επανεκκίνηση των συνομιλιών, αλλά πρωτίστως για να διασφαλιστεί πως η νέα προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, διαβεβαιώνει η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Για τις επαφές της με τα εμπλεκόμενα μέρη, η Μαρία Άγχελα Ολκίν αναφέρεται στις διπλές χωριστές συναντήσεις της με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιούρμαν, με τους οποίους, όπως σημειώνει, συζήτησε την πορεία προς τα εμπρός. Για τις επισκέψεις σε Άγκυρα και Αθήνα, η κυρία Ολκίν επισημαίνει ότι είχε ειλικρινείς συζητήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών. Προσθέτει ότι οι συζητήσεις αυτές υπήρξαν σαφείς και επικεντρωμένες σε τομείς στους οποίους πρέπει όλοι να εργαστούν, ώστε οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν για την πρόθεση συγκεκριμένων δράσεων να ανοίξουν το δρόμο για την πρόοδο στο Κυπριακό. Υπογραμμίζει ότι ορισμένοι παράγοντες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση συνθήκων ενεργότερης υποστήριξης με αποφασιστικότητα και όραμα των προσπαθειών επίτευξης λύσης. Σημαντική χαρακτηρίζει η Λευκοσία την κοινή δήλωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Πηγές του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων χαρακτήρισαν ως σημαντικές τις αναφορές στην κοινή δήλωση για στήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, καθώς και στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας. Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στην πτυχή που αφορά τα ευρωτουρκικά, καθώς στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχει και έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τον Κυπριακό. Κατόπιν αιτήματος του Νικόλα Παπαδόπουλου συναντώνται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την γραμματεία του Δίκο. Είχε προηγηθεί χθες εμπιστευτική επιστολή από τον πρόεδρο του Δίκο προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στην επιστολή ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζητούσε συνάντηση για τρία βασικά ζητήματα. Το ενδεχόμενο ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, τους επικείμενους διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης και της μεταξύ του συνεργασίας. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία όπως όλα δείχνουν δέχτηκε τα πειρά του αστυνομικού σύζυγου της, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Ερωτηθείς κατά πόσον ήταν προσχεδιασμένη η κίνηση του 55χρονου να χρεωθεί το όπλο από την υπηρεσία του και να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού είπε ότι αυτό είναι υποδιερεύνηση. Σημείωσε ότι δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, ούτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο κύριος Κυριάκου ανέφερε ότι από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες, ώστε να διαφανεί τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα ώστε να επισυμβεί η τραγωδία. Περίπου στο 23,5% ανήλθε το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 45,5% σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Με βάση τα στοιχεία για την Κύπρο, το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά τους πρώτους μήνες του 2026 ακολουθεί αυξητική τάση, με το υψηλότερο ποσοστό και συγκεκριμένα 36,88% να καταγράφεται τον Μάιο. Από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Ανδέρσα του Βελγίου, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των νεκρών. Αρκετοί είναι και οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο 10όροφου κτηρίου, στο οποίο στεγάζονταν περισσότεροι από 200 ένικοι. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και η αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή και προχώρησε σε επιχείρηση εκένωσης του κτηρίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη σκηνή της τραγωδίας και καταβάλουν εντατικές προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ώρα Κύπρου. Ενεργοποιήθηκε αμέσως σχέδιο από τις υπηρεσίες υγείας για ανάσυρση των σωρών και την περίθαλψη των τραυματιών εν μέσω πυκνών καπνών. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν αδιευκρινιστά.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στασιμότητα επικρατεί στο έργο βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα έπρεπε με βάση το αρχικό συμβόλαιο να ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο εργολάβος έχει ζητήσει παράταση για τουλάχιστον 6 μήνες λόγω διαφοροποίησης των αρχικών σχεδίων του έργου, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν λανθασμένα, και πρόσθετη παράταση λόγω καιρικών συνθήκων. Ιδιαίτερα για το τμήμα του έργου από την Γιόλου στο Στρουμπί, καθυστερήσεις που προέκυψαν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο αργυλώδες έδαφος που υπάρχει και το οποίο δεν επέτρεπε εργασίες λόγω των βροχοπτώσεων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Οι διαφορές μεταξύ του εργολάβου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων εξετάζονται σε διαμεσολάβηση και αν δεν υπάρξει συμφωνία θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Σχολιάζοντας τις πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής χαρακτήρισε ντροπή για το κράτος και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα την διαχείριση του έργου, σημειώνοντας πως για μήνες οι πολίτες παρατηρούν ότι οι εργασίες παραμένουν στάσιμες χωρίς να δίνεται καμία εξήγηση. Ο κ. Φακοντής υπενθύμησε ότι οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο ήταν ότι το τμήμα του έργου στην Τσάδα θα παραδιδόταν τον Μάρτιο και ένα μήνα αργότερα θα παραδίδονταν και το τμήμα της Γιόλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, φτάσαμε στον Ιούλιο και είναι αβέβαιο αν το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Κυβερνητικοί παράγοντες και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα για τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Λοϊζίδης χαρακτήρισε λάθος να γίνεται σύγκριση των αφίξεων του Μαΐου ή του Ιουνίου του 2026 με το 2023, τονίζοντας πως για την Πάφο αυτούς τους δύο μήνες για τα ξενοδοχεία η μείωση κυμαίνεται στο 20-25%, ενώ τον Μάρτιο και Απρίλιο ξεπερνούσε το 35%. Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων ανέφερε ότι μειωμένες θα είναι οι πληρότητες ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις ούτε για τους επόμενους δύο μήνες. Το πλέον ανησυχητικό, τόνισε, είναι πως ακόμη και οι κρατήσεις για το 2027 είναι πολύ μειωμένες συγκριτικά με τα στοιχεία που υπήρχαν την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου. Ο κύριος Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να σχεδιάσουν μια μακρόχρονη εκστρατεία για την αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου και για την προσέλκυση τουριστών. Ενδεχόμενη συμμετοχή Ελλαδίτης στην ομάδα που θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Ποινική Έρευνα σχετικά με το πόρισμα για το κράτος μαφία δεν θα επηρεάσει αρνητικά την έρευνα, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ είπε ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές στο ποινικό δίκαιο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η στοιχειοθέτηση των υποθέσεων και τα αδικήματα που θα διερευνηθούν δεν διαφέρουν. Εκτός αυτού, συνέχισε, στην ομάδα θα συμμετέχουν και Κύπροι που διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν λάθη. Ο κύριος Λεωνίδου επανέλαβε την θέση του ότι τουλάχιστον ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση αυτή. Πέντε μεγάλα έργα συνολικού κόστους 9 εκατομμυρίων βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, πρόκειται για τα οσμωτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα της πλατείας και της κάτω βρύσης στη Γεροσκήπου, την βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στα Κονιά, την διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, τη δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών στα Κονιά και την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Για νυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψη αγαθοκλέους άντρη που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 24. Μετοχικό φαρμακείο της ΣΕΚ στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Πάφου δίπλα από το Σεντράλε Καφέ στην Πάφο. Μανώλης Ευάγγελος που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49, δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγειο στη Συνοικία Ναυαργός. Και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούσου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νεφώση, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Έχω αντέξει πολλά, μια κλινική με άδειους στίχους στο μυαλό μου.

Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: καρδιά μου.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
4: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Radio Call.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Καλύτερη από αυτή. Κι όχι στην ομόνια να ψάχνεις το χαρτί.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

τα τσιγάρα με σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μέτρας, στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς, ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, τα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Κόσμος FM
3: 95.2.
2: Ραδιόφωνο με άποψη.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.